0: της Νέας Υόρκης, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελούσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS. Ισχυρό σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι κοινότητες της Χαβάη, που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τον κυκλώνα Λάλα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπος με νέο ισχυρό τροπικό σύστημα τις επόμενες ημέρες, το οποίο ενισχύεται πάνω από τα θερμά νερά του Ειρηνικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Ηλία Κλωναρίδη και στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ραφίνα. Το επόμενο λέει αφιέρωσε έτος σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως είπε σε επανεκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση και τι αμπάβει. Βέβαια και εδώ είχαμε πρόβλημα με τους στίχους. Είναι μέσα από την ταινία Αστραπόγιανος. Και το ξανάπε η Χαρούλα.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος, και για τη συνέχεια πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Πάμε, λέει, όλοι παρέα για τα Χανιά και σ' ακούμε στο δρόμο, μας κάνεις καλή παρέα. Αφιέρωσε το επόμενο ένας άλλος καλός φίλος, ο Κωστής ο Χρήστου. Αλίμονο,

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη, μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω τα παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

κλείσουμε την ώρα με χαρούλα. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Ήρθε η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει στα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα από σήμερα έως τουλάχιστον την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 6 κέντρα υγείας και ένα σχολείο από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στα νότια των Άνδεων. Στην Ιγυρία, η υπερφορτωμένη Λέμβος ανετράπη χθες στην πολιτεία Σοκότο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες να χάσουν τη ζωή τους. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Από νέες πυρκαγιές δοκιμάζεται η Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μάχη με τις φλόγες σε Πορτογαλία και Βόρεια Μακεδονία. Η διόρυγα του Παναμά περιορίζει τις διελεύσεις πλοίων λόγω της ξηρασίας που συνδέεται με το φαινόμενο Ελνίνιο. Από τη διόρυγα διέρχεται περίπου το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στρόχαστο του FBI βρίσκεται 35χρονη, η οποία φέρεται να σχεδιάζει βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, ενώ φέρεται επίσης να έχει επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 ως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
0: ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με την ώρα με Λούκα Γιώρκα για την Ελλάδα, αλλά ο Νότης μας λέει, μα εγώ είμαι Έλληνας,

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη που μας ακούει στα Μέγαρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, με Νατάσα Θεοδωρίδου και με Καταρίνα Στανίση. Θα μας κλείσουν την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες στις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών και μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα στη χώρα από σήμερα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Εσέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ότι είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το κουβανικό δίκτυο φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρεας σημασίας έργου Ε1.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News.

0: Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο στην Αργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Νιγηρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τυκλειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο Active
0: Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε, μπαίνε.
0: Μπαίνε.
1: Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30, λέει.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα πιο αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα, τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο ψωμιάτησε τριμή.
0: Ω, Νίκο.
1: Έβαια.
0: Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αλλά χτες και ζέστη λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά της.
1: Στην υγειά της, σταυρούλας μας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά άρχισα να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Με φούντοσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της, ναι, του Μεξικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές, τσίλι.
1: Πιπεριές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω τίποτα.
0: Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες, καλέ, που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά, 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Μπα σε περιπτώσει έχουν.
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Κάποιο μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει, να πηγαίνει από την πόλη του
1: Μεξικού. Θα τα πω όλα χωρί να με βάλει
0: τη μέρα. Τσίλι κον κάρνε, άλλο ωραία.
1: Πολύ ωραίο, αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη, δεν θες τίποτα.
0: Ναι, δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι, θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12
1: βαθμούς. Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είναι στα χίλια μέτρα.
0: Που είναι στα χίλια μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλά, και στα χίλια μέτρα υψόμετρο,
0: ναι,
1: και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
1: ζέστα έχει. Και μάλιστα και μπόλικη. Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και μας φέρνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι, δεν το λέω σε σένα.
1: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, radio. Earth News, μία λέξη, κενό, radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύσης από τις Σέρες. Καλημέρα. Και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 είναι υποφερτά. Είναι ανεκτά. Είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πολύ καλά. Είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την
1: Μαραβελάκη. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Να, αντέξετε.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι ναι, να κάνεις,
0: αλλά, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη, ναι, άλλο. Άλλη, ναι, τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου. Ναι.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι
1: είχε, ναι. Είχε θεματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου. Πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού. Από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντη.
1: Από όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Είχε αθλητικά. Είχε διεθνή.
0: Είχε εσωτερικά.
1: Είχε εσωτερικά.
0: Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκου με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα, μας
0: έχει κόντρα μεγάλη.
1: Έλα, τώρα.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα,
0: ναι, και χαίρονται. Ναι, για το την είπανε και χαίρονται. ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα, μωρέ τώρα. Ποιος ασχολείται.
0: Τι πιο... Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ, ναι. Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω
0: όμως.
1: Θέλω να πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέουσα.
0: Καλά, τι περίμενες δηλαδή τώρα εσύ από την.
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ.
0: Λέω.
1: Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 Όφη. Την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πει Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδιζε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβ.
0: Ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είχε
0: ισοπαλία.
1: Εντάξει, τι έκανε.
0: Πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι. Δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμιά της γελάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει.
0: Να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίζει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο.
0: Ναι, ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή, που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Είναι πολύ ύψος, δηλαδή. Παιδιά, είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε.
0: Πω.
1: Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσοι όροφοι είναι αυτοί.
0: Και έχει μέλλον. Τι πόσοι όροφοι. 2 όροφοι. 3, ξέρω εγώ. 2.
1: 2 πρέπει.
0: Ναι, 2 όροφοι.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι,
1: 2 όροφοι.
0: Ναι.
1: 2 όροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο το αγόρι.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτως ή άλλως είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κύρος με το 6-21. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλ, γιατί Μανόλο έκανε και 2 προσπάθειες στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τις πέρασε, οπότε άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν ο Ντιμπλάνης έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώστε τη θάρρος. Ναι. Ο κύριο Σταύρο το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αφού τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε. Ναι.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτό.
1: Είχε μπει σε αντίθετο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Ναι. Σε γέφυρα κιόλα.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Κάναν στην άκρη. Λοιπόν, κόντουσαν οι άνθρωποι. Μπιντάντε τώρα.
0: Θα τον βρούνε. Αφού,
1: θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Και η πινακίδα.
1: Θα πήγε
0: του, άρα,
1: εκείνος
0: ναι.
1: Σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Μήπως βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνεις δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
1: ναι.
0: Του λεωφορείου.
1: Αφού καθένας λέει το αυτή του.
0: Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι,
0: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Στίβο.
1: Είναι.
0: Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί ναι. Για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Κάθε
1: μέρα.
0: Ναι. Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια 8-όροφη πολυκατοικία.
1: Έβλεπα αυτή.
0: Και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά.
0: Όχι, όχι, παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούλενε από κάτω, έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Αυτή η γιαγιά σπάραξε η καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς...
0: Πες στους ακροτές, γιατί δεν ξέρουν.
1: Μια γιαγιά που βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Και δεν. Και η γυναίκα...
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε ήταν αρχαία τραγωδία κανονική.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία, όντως.
1: Αρχαία τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Ναι, είναι επιλεκτικά, επιλεκτικά ευαίσθητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθίσεφο ετάρχη.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε, γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί
0: στο Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν.
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιονίδη.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει, θα κάνω, του, ναι.
0: Ναι, θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες ή κανένα μέτρο.
1: Γιατί πότε παίρνετε.
0: Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε
1: δεν
0: κανένα
1: ξέρω,
0: μέτρο,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αλήθεια.
0: Συνέπεια, δεν έγινε κάτι. Ίσα ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα. Πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω να μου
1: απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν. Εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χτες πάλι. Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι.
1: Πω, ναι. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent. Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: να σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε,
0: ναι,
1: σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Διαπές.
1: Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε, που έχουν κάποια αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη γη.
0: Να ξέρετε. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμόνι.
1: Σπουμόνι!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ένα ναπολιτάνικο παγωτό όμως.
1: Πω.
0: Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμόνι!
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
1: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Ναι, χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα. Άσπαν, παιδάκι.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξαμε ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω. Να σου πω. Δεν πειράζει. Θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου με το τσίλι. Ναι, μπράβο. Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται τώρα.
0: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά, γι' αυτό τα άφησα να περάσει. Αλλά εσύ τι είπα, επιμένεις εκεί να του δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση.
1: Φάει
0: τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι,
0: ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
1: Τον πήρε, τον είχε δύο χρόνια. Ναι. Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβες.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια. Ναι. Ναι. Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία. Ναι. Το 1991, σαν σήμερα, ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
1: ναι,
0: δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε, ναι, δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα, ήθελε... Να φύγουν, να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι. Γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης.
1: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
0: ναι,
1: ρε παιδί.
0: Φοβερά
1: πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο. Εμένα, εγώ τον αγαπώ. Ο Διονύσης δεν είναι και φαν καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε, γιατί τον χάσαμε το 2020. Ο Κένι Ρότζερς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα. Ένα, ναι, από τα αγαπημένα μου είναι με την Dolly Parton, το Islands in the Stream.
0: Ναι.
1: Islands in the. Λοιπόν.
0: Να αρχίσω κι εγώ. London Calling. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης. 1945.
0: Δεν μπορώ να τον τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για.
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η Αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάθε 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπιδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης. Ναι.
1: Είδες την εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα,
1: ναι,
0: λοιπά. Και τα,
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι που είχε πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος,
1: σπουδαίος,
0: είχε πάρει τον,
1: ναι,
0: το Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνία που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλες μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει το πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαβοπουλισμού.
1: Γιατί
0: ήταν, ναι, της, ναι, ιδεολογικής καθαρότητας, ναι, του Σαβόπουλου.
1: Μη
0: κάποιοι
1: από
0: περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαβόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με την Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σε
0: πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι,
1: καλά τα πες.
0: Ναι.
1: Καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Αίρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμόνι, σπουμόνι, γίνεται η αγορίδα μέλι. Άσχετο. Αϊντε. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλή μέρα.
1: Θα πεις, Διονύση.
0: Από την Νέα Πολύ, τη Λακωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Πολύ, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολύ.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νεάπολη είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθες στις Τούρφα, Στέρφα. Πού είναι αυτό το, πώς στην Καλαμάτα, πώς μου το έλεγες θες.
1: Ποιο?
0: Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία, ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτη ισχυρισμή, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα πέρυσι δροσερού Σαββατοκύριακο και τέτοια, σήμερα θα φτάσει 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λένε.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω.
0: Αυτό το
1: οδηγούν με το χέρι απ' έξω. Γιατί
0: ναι, έχουν και κρέμεται είναι, το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφεράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει αέρας. Ναι. Ή το πετάνε, μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο όμως κάνε μπροστά εντωμεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου κάνε διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρα.
0: Εντωμεταξύ, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Δεν σου πω κάτι. Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς.
0: Άμα πετάς σκουπίδια, άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στη δουλειά του. Οτιδήποτε, ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο
0: το χαρτί από την τυρόπιτα.
1: Μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινήτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: η θανατική ποινή στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε Τανακαίτσι.
0: Είναι
1: λίγο πιο.
0: Ναι.
1: Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, στο πατσίνκο.
0: Να σου πω κάτι, άκουσα. Είχε ρίξει υγρό στη θέση του πατσίνκο.
1: Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν στη ζωή του τέσσερις πελάτες και ο υπάλληλος. Πέντε άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
0: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι
1: πατσίνκο.
0: Και τους έκαψε. Ναι,
1: ναι. Αυτό.
0: Πατσίνκο. Θα πω τη αδερφή μου να πάει να δει το πατσίνκο.
1: Σαν μπιλιάρδο λέμε.
0: Να το δει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το δει.
0: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
0: Όπου...
1: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει βροχές να τη πει. Το ξέρει. Λοιπόν. Άλλα πράγματα. Άλλα θέματα. Έλεγες πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό. Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Τι έχουν νευρούλια.
0: Έχουν πολλά νευρούλια.
1: Ναι.
0: Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν ρε παιδί μου κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. να πέσει από το μέτρο η θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνδυνο στο τουρκικό υπουργείο εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, ας πούμε.
0: Αποπληρωμή.
1: Πρόορια αποπληρωμή του δανείου.
0: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διευθύνσεις. Και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλληλείας
0: του αυτό και του τουρισμού
1: κτλ. Δεν σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρηπή.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα όμως.
1: Δεν είναι παλαβοί άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μια βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει. Συρία. Εντάξει, ναι, σου, 70 ναι. χιλιόμετρα από τα ναι. σύνορά του. Ωραία, ναι. εντός του εδάφους της Συρίας. Τους τον βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ιδέες δίνω.
0: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
1: Κάντε με αναλυτή.
0: Γιατί, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι, εξωτερικών είναι, άμυνας είναι.
1: Ρίχνει και ένα
0: οικονομικό
1: δεκάρικο για την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε παιδί, βγάζουμε μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
1: Α,
0: ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
0: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και η γειτονία.
0: Και εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, πώς το λένε. Ή. Στο τέλος τι αγάπες, ας πούμε, αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς και η διακήρυξη των Αθηνών.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο, 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω, ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
0: Τι θα
1: είναι. Τέτοιες.
0: Τέτοια εποχή.
1: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κίο. Τώρα, επειδή
0: είχα πάει διακοπές στη Νέα Κίο, μικρή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακου ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτικά τροφοδοσία στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Να το πω στους φίλους ακροατές.
0: Καλά κάνεις και
1: το. Δεν έχει πυκνώσει ακόμα. Βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
0: Ναι, έτσι.
1: Όχι, γιατί είναι κάποιοι που
0: όχι,
1: λένε.
0: Όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Γυρίσανε.
0: Θεωρώ.
1: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
0: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Ή αν γυρίσανε, μείναν στα σπίτια του, εν πάση
0: περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή?
0: 28, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί, Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
1: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια. Στην Ήπεθρο.
0: 28 θα γυρίσουν, να αρχίσουν να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια, να τους τακτοποιηθούν, να δουν τους.
1: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν όταν πήγαινα σχολείο.
0: Άλλες εποχές, Διονύση.
1: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως.
0: Μου, άστο τότε.
1: Ναι. Γιατί?
0: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Ναι. Αλλάξανε αυτά,
0: ναι.
1: Και αυτά αλλάξανε.
0: Βέβαια, όλα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
0: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ήταν που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
1: Ναι.
0: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
1: Στη Μούρθια, ναι. Ναι.
0: Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Και
1: εδώ έχει γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: παλιά,
1: εδώ το έχουμε
0: παλιά,
1: δει. Παλιά, ναι.
0: Παλιά,
1: παλιότερα.
0: Παλιά.
1: Το έχουμε
0: αυτοί
1: δει.
0: Δεν ξέραν όμως, ήταν άμαθοι.
1: Στη Μούρθια.
0: Ναι.
1: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θεούτα.
0: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό
0: τώρα. Συγγνώμη, δημιουργήσω διπλωματικό.
1: Γιατί?
0: Άντε καλά.
1: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
0: Όχι, να μην πάνε.
1: Όπου θέλετε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
0: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
1: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί?
0: Γιατί
1: να πάνε στη Μαγιόρκα?
0: Υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Σας βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε και.
1: Κάνουν διαδηλώσει
0: ένα Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
1: Ελάτε εδώ
0: σας βρίζουν.
1: Στην Ανάφη.
0: Εμείς σας βρίσαμε ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιους. Τους Ισραηλινούς.
0: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν τους βρίζουμε εμείς. Συγκεκριμένοι.
1: Ναι, συγκεκριμένοι τους βρίζουν. Γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ό,τι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να το πάρει το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία για το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
0: Γιατί?
1: Έχουμε όλοι.
0: Ότι.
1: Έχουμε όλοι καφίγια.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ έχω τέσσερις. Αλλά Εθερονεκάτερων.
0: Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει τέσσερι, θα μου δώσει μία.
1: Να, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σαν το.
1: Έχω, ναι.
0: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου.
1: Όχι.
0: Να με γράψουνε.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα. Από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτή την ίδια μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
0: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους, με υγεία και καλό προσωπικό. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
0: Σίγουρα θα με γράψουν.
1: Όχι, δεν θα σε γράψουν.
0: Όχι.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
0: Ξεκινήσει.
1: Πράγμα. Πότε έχει ξεκινήσει. Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
0: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
0: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει τροχέα τώρα.
0: Είναι μικρά, ναι, κουτάκια. Και λέω, που χωράνε 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι γάζα. Το άλλο είναι.
0: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστη.
0: Και φαντάζομαι ότι, ναι, αν τύχει να πει, για να δω, μορτή έχει μέσα. Και αν θα πεταχτούν εμπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα,
0: ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπής πράγματα όμως, να μην, ναι, χιονίσει. Εκεί ήθελα να το φτάσω. Ναι. Δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Ναι. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό του Τραμπ?
0: Αυτή τη Χάρπ.
1: Τι να έχει γίνει?
0: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος δηλαδή ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε?
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της. Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτός το πολύ πολύ να της υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά μα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
2: Έτσι ευνηδίως και εμείς.
0: Καλά κάνετε. Λέγαμε, ναι, για την Νάταλι Χάρπ.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Α, αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο του Διονύση.
0: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Και καύσον μαζί. Έχουμε... Αυτό το πορτοκαλί
1: νομίζω υπενθυμίζω
3: έχει και μια συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς, τι έχει?
3: Μια κρυφή συνυποδήλωση.
1: Κρυφή συνυποδήλωση.
3: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό.
3: Ότι θα, πάω
1: θα το χρησιμοποιώ
3: μετά.
1: Τώρα θα το χρησιμοποιώ.
3: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό κραυγάζει.
2: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ, ναι, ωραία.
3: Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ, ναι, για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη Χάρπη.
1: Εμείς λέμε για τις ΗΠΑ.
0: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα της αναρτήσεις στο Truth Social του Τραμπ.
1: Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ, είχε τελείωσει τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις ΗΠΑ.
0: Το πέτσι, πρόσεξε. Το έμαθα με ψάχνατε.
1: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
0: Εδώ είμαι.
1: Καταλάβες.
2: Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλα. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία όπως και όλοι μας με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
1: Ότι είναι ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και ναι. Αυτά.
0: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
1: Αυτά.
0: Και σας έχω δώσει ήδη.
1: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Και των αυγών.
1: Πολύ υψηλότερα από ότι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
0: Τι του στέλνει του συμβούλου, ναι, πάρει εμάς.
1: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε.
0: Ακριβώς.
2: Ο ίδιος είναι η προεκλογική.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Ακριβώς.
3: Τη Χάρπ.
0: Και η Χάρπ.
1: Η Χάρπ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσα στο Truth Social.
0: Τη Χάρπαστη.
3: Η Χάρπ δεν είναι τη Χάρπαστη.
1: Παιδιά, τη Χάρπ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
0: Τον κυνήγανε, παιδιά, στη Σκωτία, δεν θυμάστε?
1: Και έλεγε και τέτοια βίντεο.
0: Από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζήτησε συγγνώμη.
1: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στις ΗΠΑ.
0: Όχι, μα ζήτησε συγγνώμη ίδια.
1: Για τις σχέσεις τους. Ναι,
0: όχι,
1: έχουν...
0: τι.
1: Αυτό.
0: Ποιες σχέσεις, μωρέ.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ποιες σχέσεις.
1: Δεν θα μπω,
0: τώρα.
1: Δεν μπαίνω εγώ στα κουτσομπολιά, παιδί μου.
0: Ποια κουτσομπολιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέση.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
1: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
1: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει. Ναι, όπως έγινε με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
2: Μα και, τι θα έκανε, αν τους έπαιρνε όλους, δεν θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
1: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, τους είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Αυτή ήταν μέρος της παραπλάνησης.
1: Θα δεχόταν. Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι στη σκασίλα του. Σκασιλάρα του για αυτού, κατάλαβε.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει, μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητας. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και η άλλη που είχε διαλέξει για το FBI. Και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ. Διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσωπικής. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
2: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσανε πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
2: μα γιατί... δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
1: Καλά, ποτέ.
2: Έχει κερδίσει τρεις εκλογές και τη.
3: Απλά στη δεύτερη έγινε νοθεία για τους ψηφοφόρους του.
1: Σωστά.
3: Ψηφοφόρους του. Μέρος
1: δίκιο.
3: Αυτόν.
0: Μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο.
3: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28 από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ. Έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα. Λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
0: θα
1: θέλει.
0: Θα, να διαλέξω, θα δούμε τι θα γίνει. Το δεύτερο θα διάλεγα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγες. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Vance είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να θυμίσουμε.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι,
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
3: Διάσκεψη του Μονάχου.
1: Μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, ο όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων. Ας πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει και διάφορα τέτοια πράγματα. Στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
0: Και η δημοκρατική νανούλια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν. Και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, θα βγάλουν σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
0: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών. Που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Νομίζω
0: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
2: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενώς και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι. Πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον να θωρήσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες.

0: Οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
1: Πάντως, στις τοπικές εκλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρες, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
2: Εξαρτάται, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μια, γι' αυτό είπα πριν τον όρο, σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα και πολέμιου του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε και αυτό, έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι Δημοκρατικοί. Αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικόν εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
3: Τα λύσαμε αυτό, όλα. Ναι.
1: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ όχι. Νομίζω ότι.
2: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
3: Όχι. Είμαστε επιφυλακοί.
2: Είμαστε επιφυλακοί.
3: Αχρίαστοι να είμαστε.
0: Αυτό το που κάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τυχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
2: Ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
2: Μάλιστα. Υπέροχα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Πάμε και εμείς.
2: Πού να πάμε?
3: Να βγούμε από το στούδιο.
2: Α, να πάμε, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
3: Γιατί πάει 7 η ώρα.
2: Ναι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος, οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Αυτή η Beatles, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι η Beatles αυτή.
1: Ναι, όχι, διασκευές επί διασκευών.
0: Ρέγγι, ας πούμε, το All You Need Is Love.
1: Διάβαζα ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί πιο πολλές φορές στην δισκογραφία είναι το Yesterday.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μιλάμε πάνω από 3.000 διασκευές, λέει.
0: Ναι.
1: Χαμός, χαμούλης.
0: Βέβαια, το έχουν αλλάξει τα φώτα του Yesterday.
1: Καλημέρα στο Σταμάτι Αποτυχείο. Καλό που σου κούμα εύχεται.
0: Επίσης.
1: 25 βαθμούς, 10 μέρες για να φύγει το καλοκαίρι. Η φωτογραφία που μας στέλνει στο μέσο Viber είναι από τη Δυτική Χίο τώρα, η παραλία Λυθίου, στο βάθος τα ψαρά.
0: Πολύ όμορφα.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Βλέπω όμως έτσι αυτό το κόκκινο πορτοκαλό σκούρο που σημαίνει ζέστη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ζέστη, ναι.
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος λέει 24 βαθμούς, 49 βαθμούς υγρασία. 49 υγρασία της 100 αυτή την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Για τα παιδιά απέναντι, για τους Τούρκους εννοεί, που έχουν πολλά νευρούλια, έχουμε πολύ ωραίο ξύδι και θα ηρεμήσουν. Χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού είχα και εγώ νευρούλια. Ήπιετε ξύδι, είναι αποτελεσματικό,
0: όχι, όχι.
1: Ή έτσι το λέμε απλά.
0: Όχι.
1: Όχι, μπορεί να.
0: Είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει.
1: Μπορεί να το δοκίμασε, ρε παιδί μου, επειδή είχε νεύρα, ξύδι.
0: Όχι, είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει. Αν έχει νευρούλια γιατί είσαι γκρινιάρης μουντρούχος όλη την ώρα, εκεί το ξύδι βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν όμως έχει νευρούλια, όπως είχε ο κύριος Γιάννης, απογοήτευση, στενοχώρια, δεν βοηθάει το ξύδι.
1: Δεν βοηθάει το ξύδι. Θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες. Να έχετε μια καλή ημέρα, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Παύλος λέει: δύσκολο να αναγνωστούν τα πολιτικά δεδομένα των ΗΠΑ. Διάβασα, λέει, σε εκτενές άρθρο ότι η Κορτέζ, η AOC, η οποία έχει αμβλύνει τις θέσεις της και τον λόγο της, προηγείται δημοσκοπικά του Νιούσον για το χρήσμα και οριακά του Ρούμπιο για την Προεδρία. Στα καθημάς, λέει ο κύριος Παύλος, με αφορμή την αναφορά σας στην Ουκρανία που κάναμε νωρίτερα, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ο ισχυρός φιλοπουτινισμός και ο διονγκούμενος αντισημιτισμός αποτελούν το πιο σύγχρονο άγος για τη χώρα μας. Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο. Καλά τα λέτε,
0: κύριε
1: Παύλο.
0: Δεν είναι μόνο εδώ, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι και σε άλλες χώρες. Και ευρωπαϊκές.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 13,5 στα Κορέστια. Κύριε Τρίφωνα, είστε
0: πέρα.
1: Ανάσα. Ανάσα είστε, δροσιάς. Δροσιά με καφέ στη Φιλιαδόνα Δομοκού.
0: Οπα.
1: Ήδη υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση προϊόντος στα σούπερ μάρκετ. Τι λέει. Όπα. Όπα, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν προχθές κάτι στοιχεία που έλεγαν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα έπεσε. Ήταν μάλιστα, νομίζω τον προηγούμενο μήνα ήταν και αρνητικός, μείον 0,4 αν θυμάμαι καλά, και είναι από τους χαμηλότερους, σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν προχθές και όχι στοιχεία της Eurostat. Αυτό δεν είναι. Δεν διαβάσαμε τα ίδια στοιχεία.
0: Ναι, τα ίδια. Απλά τι γίνεται.
1: Μάλλον λέει εμπέζουν το Θεοδωρικάκο και αυτό σε εμά. Λέει ο κύριο Γιάννη.
0: Δεν τον εμπέζουν. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται. Είχαν ανέβει τόσο πολύ τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν ανέβει τόσο πολύ. Έχουν πάει, δηλαδή γι' αυτό γκρινιάζουμε όλοι. Γιατί παίρνει 5 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και δίνει 80 ευρώ, α πούμε. Mm. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Παλιά έλεγε επήρα και κρέα. Ας πούμε, και ανέβηκε ο λογαριασμός.
1: Για ποιες εποχές αναφέρεσαι τώρα,
0: πια? Όχι, ρε παιδί μου, παλιότερα, πριν από το μεγάλο κύμα ακριβές. Δηλαδή, έλεγες, πήρα και απορρυπαντικά που είναι ακριβά. Ξέρω εγώ. Και τσίμπης, ας πούμε, ο λογαριασμός. Αλλά επειδή ήταν διαρκείς οι ανατιμήσεις, δεν φαίνεται αυτό. Και αρνητικό να είναι. Τι πάνε να πει, ότι φτηνή είναι? Δεν φτηνή είναι. Δηλαδή, ότι μας μένουνε? Δεν μας μένουνε.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όλου του κόσμου.
1: Mm.
0: Το θέμα της ακρίβειας, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Εγώ, γιατί λίγο έχω μια ένσταση περί ανατιμήσεων, δηλαδή ανεβήκαν οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μόλις προχθές, είναι σταθερές ή έχουν πτωτική τάση?
0: Όχι όλες.
1: Αυτό
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Και ανατιμήσεις, εντάξει. Έχει,
1: ναι.
0: Έχει. Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πήρα ένα ταξί.
1: Ταξί.
0: Ναι, ναι. Στην Κρήτη. Να πάω από τον Πλατανιά στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και πλήρωσα 25 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Μετά πήρα ένα ταξί να γυρίσω από τα Χανιά στον Πλατανιά.
1: Ωραία.
0: Και πλήρωσα 17. Πώς γίνεται?
1: Γίνεται αυτό. Και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άλλη τιμή είναι να πας, άλλη να γυρίσεις.
0: Όχι, αυτό ισχύει μόνο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
1: Το ξέρω.
0: Θέλω να το ρωτήσω και θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος, αν μας ακούει, σαν να είμαι 2 χρονών.
1: Μπορεί να μην είχε κίνηση και να είχε.
0: Όχι, δεν είχε ούτε στο πήγαινε ούτε στο έλα.
1: Λιγότερη κατανάλωση στο ταξίμετρο. Δηλαδή να γύριζε πιο αργά.
0: Το ίδιο πήγαμε και ήρθαμε. Την ίδια ώρα κάναμε.
1: Τι να σου πω. Άφησος. Δεν ξέρω.
0: Απλά ρωτάω εγώ, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά, δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που ισχύει στα εκτοπλοϊκά.
1: Μπορεί, όταν σου λέει επιστρέφεις,
0: ναι,
1: να ξεκινάει από άλλη βάση το ταξίμετρο από ό,τι ξεκινάει στο πήγαινε.
0: Αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Ρωτήσαμε επίσης ένα οδικό ταξί πόσο κοστίζει να πάμε από τον Πλωτανιά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και λέει εξαρτάται. Από τι.
1: Ναι. Ναι.
0: Από τι. Λέει εκεί γύρω στα 50, μπορεί να είναι και 60, μπορεί να είναι και 40.
1: Εδώ δεν είχαν πιάσει έναν οδηγό ταξί που είχε ζητήσει από έναν τουρίστα για τη διαδρομή αεροδρόμιο Μόνια ένα υπέρογκο ποσό. Και φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Τον πιάσανε. Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο. Απλά σου λέω, δηλαδή, ρωτήσαμε τον οδηγό όταν γυρίσαμε πώς γίνεται να πληρώσαμε 25 και λέει, τι να σας πω.
1: Α, ναι.
0: Τι να μας πεις.
1: Τι να μας πεις.
0: Εξήγησέ το μου.
1: Ναι.
0: Why.
1: Mrs. Geller.
0: Ναι, που έλεγε ας πούμε. Ναι. Τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, λοιπόν. Συμβαίνουν. Ναι, ναι.
1: Συμβαίνει το ένα, ναι, συμβαίνει το άλλο.
0: Ναι. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών λέει.
1: Τι έκανε.
0: Θα μετονομάσει ένα υποκατασκευή αεροπλανοφόρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν να τιμήσει ένα μαύρο ναύτη που ήταν ήρωα στο Pearl Harbor.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βγάλουν το όνομα του ναύτη όμως. Θα το βγάλουν τον Donald Trump.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει ανακοινωθεί.
0: Γιατί είναι μεγαλύτερος ήρωας.
1: Έχει ανακοινωθεί εδώ και ναι, καιρό. Ναι. Δεν είναι καλύτερος αφού.
0: Όχι, είναι αποκλειστικό του CNN.
1: Έχει σταματήσει πάρα πολλούς πολέμους. Καταρχήν.
0: Πολλούς.
1: Αυτό δεν είναι ηρωισμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να. Θα ήθελα να είμαι στην Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ Ειρήνης. Που θα πάει κάποιος να τους πει, έχουν προτείνει διάφοροι πρωθυπουργοί, πολιτικοί κτλ. Να σκεφτούμε, μήπως να δώσουμε φέτος τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Που ο πλανήτης τραβάει από την 28η Φεβρουαρίου του 2026, τραβάει ό,τι τραβάει επειδή ξεκίνησε ένας πόλεμος χωρίς να ξέρει πώς να βγει από αυτόν. Αυτό τραβάμε. Τώρα, τόσο διάστημα, αυτό το πάνω από εξάμηνο πόσο είναι τώρα, τραβάμε αυτό το πράγμα. Ότι δεν ξέρει, ξεκίνησε έναν πόλεμο που δεν ξέρει πώς να βγει από αυτόν.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις εσύ.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ο Δημήτρης λέει, το έχει εξηγήσει η ψυχολογία. Η επιστροφή πάντα σου φαίνεται πιο σύντομη, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό συμβαίνει και για τα ταξίμετρα. Το παθαίνουν. Έχουν και τα ταξίμετρα τα ψυχολογικά τους, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πού ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Δονάτο. 23 βαθμούς στο σουφλί. 23!
0: Τι λες, παιδί.
1: Έχουμε κάποιο νέο, λέει, από τη φωτιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Παλαμπά Φιλιατών Θεσπρωτείας, αν το λέω σωστά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι από χτες.
1: Ναι.
0: Θα σας πω τώρα, μισό λεπτό.
1: Δεν έχουμε κάποιο νέο, νομίζω.
0: Μισό λεπτό και θα σας πω. Λοιπόν.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι, είναι μήπως το κόστος σημαίας ταξί είναι πιο οικονομικό από το κέντρο στα Χανιά σε σχέση με το προάστιο. Δηλαδή. Αυτό, από τον Πλατανιά έχει άλλο. Γι' αυτό είπα εγώ, μπορεί να ξεκινάει άλλη ταρίφα. Να έχει άλλη ταρίφα, ας πούμε, από το να ξεκινάει η μέτρηση του ταξίμετρου. Ίσως, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Πάντως όταν ρωτήσαμε, η απάντηση ήταν αυτό. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: αυτό ήθελα.
1: Αυτές νομίζω αυτές οι απαντήσεις είναι από τις καλύτερες και ταιριάζουν παντού.
0: Αυτές οι απαντήσεις βοηθάνε στο να σου λυθεί κάθε απορία.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι για να μην κάνεις άλλες ερωτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες είδαμε μια ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο, που έλεγαν ότι το τελευταίο διάστημα είναι διαρκής να το πω παρενόχληση σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Εμπορικών πτήσεων από τουρκικά drones ή ακόμα και σαν μεταγωγικά, ας πούμε, αεροσκάφη. Και ότι υπήρξε ένα περιστατικό που ήταν η άμεση αντίδραση του ελεγκτή που απέτρεψε τα χειρότερα.
1: Το οποίο δεν είναι σύνηθες για την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή σε άλλες χώρες γίνεται κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στις χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αλλά εκεί περνάνε drones κτλ. Έχει άλλα θέματα. Εδώ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια, ναι, τέτοια φαινόμενα. Δεν, η Κύπρος εντωμεταξύ μπήκε και στο στόχαστρο, δείχνουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και αυτό το δημοσίευμα του Financial Times ότι οι Ιρανοί μπορεί να σκέφτονται ή έχουν κάνει κάποια σενάρια, εν πάση περιπτώσει, άμα είναι να χτυπήσουμε την Κύπρο ή τη Βουλγαρία.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, βέβαια, χθες δώσαν κάτι διευκρινήσεις, υποτίθεται, και τέτοια πράγματα. Θα μας τα πει ο Κωστής όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δουλίτσα στην Κύπρο. Έπεσε δουλίτσα. Ναι.
2: Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος, εδώ πάντα, ξέρετε, τα μεγαλοποιούν και λίγο τα πράγματα εδώ. Αυτή τη φορά βεβαίως το ζήτημα είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα τόσο όσο παρουσιάζεται, όσο το καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί δεν είναι, υπήρξε αυτό το περιστατικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλη ανησυχία, τουλάχιστον στην κυβέρνηση. Η συντεχνία επίσης δεν είπε ψέματα. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ας τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε εντάχει, έτσι πολύ καθαρά το τι γίνεται. Στην Κύπρο υπάρχει το FIR της Λευκωσίας, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει εκεί όπου αρχίζει το FIR της Άγκυρας. Ενδιάμεσα υπάρχει το FIR του παράνομου αεροδρομίου της Στίμπου, του Ερτζάν, του αεροδρομίου των κατεχομένων, το οποίο ουσιαστικά παρεμβαίνει στις επικοινωνίες των αεροπλάνων και πολλές φορές προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το πώς θα κινηθούν. Δηλαδή, όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει, επικοινωνεί νομίμως με το αεροδρόμιο της Λάρνα, με το κέντρο ελέγχου, συγγνώμη, της Λευκωσίας, το νόμιμο, αλλά εκεί γίνονται παρεμβολές και από την Δήμου, οι οποίοι του λένε τώρα μπαίνετε στην Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κτλ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη της Τουρκίας, όπως ήταν αυτό χθες, δεν επικοινωνούν ιδιαίτερα.
1: Δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης και τα λοιπά.
2: Τίποτα ακριβώς. Και χθες είχαμε, πέρα από το περιστατικό με τα drones, το οποίο είναι ένα θέμα, παράλληλα είχαμε ένα μεγάλο μεταγωγικό, ένα Airbus 440 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ουσιαστικά άρχισε να ανεβαίνει στις 35.000 πόδια και εκείνη την ώρα στις 35, κατέβαινε προς τις 35.000 πόδια, από τις 35.000 πόδια, ένα αεροπλάνο της TUI, που είναι και τουριστικό, ναι, και έχει, ναι, μια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν βεβαίως σε μεγάλη απόσταση, αλλά εάν ο ελεγκτής δεν έβλεπε αυτό το πράγμα και δεν προειδοποιούσε αμέσως την TUI να κατέβει, θα μπορούσε να είχαμε κάτι.
1: Κανένα πρόπτο, να το πούμε έτσι, να μην το μεγαλοποιήσουμε.
2: Οι αρχές λένε ότι δεν ήταν τόσο τόσο άμεσος ο κίνδυνος, αλλά στην πραγματικότητα από τη στιγμή που σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στον αντίποδα υπάρχει και το θέμα της μόνιμης, επειδή αυτή η κατάσταση είναι μόνιμη. Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια πάντα από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην φτάνουμε έστω και κοντά στο σημείο, να όμως που φτάνουμε σε κάποια φάση. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οτιδήποτε αγγίζει την ασφάλεια των πτήσεων είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και ακριβώς δίνει και την ευκαιρία στην Κύπρο να το ξαναθέσει.
1: Είναι λίγο τα πράγματα με το άλλο θέμα που αναφέραμε, το Financial Times.
0: Υπάρχει
1: ανησυχία. Ναι.
2: Αυτό το θέμα των Financial Times, όχι. Το πρόβλημα με το θέμα αυτό είναι ότι υπήρξαν δύο αναγνώσεις στην Κύπρο. Υπήρξε μία η οποία έλεγε ότι είναι από τη στιγμή που τίθεται και τα λοιπά. Η άλλη ανάγνωση έλεγε ότι όχι, αυτό είναι ερμηνεία των Financial Times, γιατί η Κύπρος φρόντισε και έχει μια πολύ καλή επαφή με την Τεχεράνη αναγκαστικά για να μην προκύψει κάτι. Και είχε λάβει διαβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα, με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Υπάρχει μια αναλογία με το άλλο θέμα. Με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Αυτή τη φορά η Λευκωσία λέει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ότι αυτή η αναφορά ήταν γενικότερη,
1: Ακαδημαϊκή, ας πούμε, ήταν σχέδια επί χάρτου ενδεχομένως και τα λοιπά.
2: Ναι, και εμείς θα μπορούσαμε αν. Για τη Βουλγαρία ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη. Αυτό το ξεκάθαρο αυτό που έγραφε το
1: με τη Βουλγαρία είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί στη Βουλγαρία μόλις πρόσφατα η συγκεκριμένη βάση δόθηκε προς χρήση.
0: Ανεφοδιασμού
1: και τα λοιπά. Ναι, ανεφοδιασμού και τα στα αμερικανικά. Με την βρετανική βάση δεν ισχύει το ίδιο στο ακροτήρι.
2: Δεν ισχύει το ίδιο και ακριβώς υπάρχει και τεράστια πίεση από πλευρά τη Λευκοσία προς το Λονδίνο. Είχε θέσει μάλιστα ακόμα και θέμα βάσεων για πρώτη φορά η Λευκοσία.
1: Τότε που είχε χτυπηθεί από το drone, ναι.
2: Το Μάρτιο, ναι. Σωστά το Μάρτιο, ναι. Ακριβώς. Και είχαν πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ολόκληρη χώρα να κινδυνεύει και εσύ να λέτε ότι ξέρετε είμαστε έδαφος κυρίαρχο και δεν μας νοιάζει. Και έφυγαν θέμα βάσεων. Το Λονδίνο θορυβήθηκε πάρα πολύ από την κίνηση αυτή. Και έκτοτε είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις κινήσεις σε σχέση με την αρρωγή στους Αμερικανούς. Βεβαίως και η Λευκοσία έχει ένα θέμα με τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει στρατιωτική βοήθεια, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και δεν θέλει να τους να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ, αλλά και πάλι αυτό που προέχει είναι ασφαλή του κόσμου.
1: Τώρα που είπες για τη στρατιωτική βοήθεια, διάβαζα ότι έχει αρχίσει να απεγκλωβίζεται από τους ρωσικούς εξοπλισμούς και έχει αρχίσει να κοιτάει εξοπλισμούς αβέρτα κουβέρτα από Δύση και από Ισραήλ η Κύπρος. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στον αστερισμό των εξοπλισμών και αυτή με το πρόγραμμα SAFE κτλ.
2: Ναι, έχει αναγκαστικά κινηθεί αλλού, διότι πρώτον λόγω της κατάστασης με τη Ρωσία δεν υπάρχει θέμα αγοράς όπλων πλέον, και δεύτερον τα όπλα που είχε αγοράσει από τη Ρωσία είναι πεπαλαιωμένα, πρέπει να αντικατασταθούν. Οπότε κινήθηκε προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ακριβώς λόγω της συνεργασίας που έλεγα προηγουμένως έχουν εντάξει την Κύπρο σε ένα πρόγραμμα όπου μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος ή ακόμη και δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις να υποφελείται από οπλικά συστήματα, από
1: πλεονάζοντα αυτό που αποσύρονται από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Ναι.
2: Ακριβώς, τα οποία αποσύρονται από το στρατό για εκείνους είναι παλιά, γιατί ξέρω εγώ είναι 5 χρόνων, για μας είναι. Ναι. Δεν είναι.
1: Στην αιχμή της τεχνολογίας.
2: Ακριβώς. Αυτό και ακριβώς υπάρχει αυτό το σύστημα. Με το Ισραήλ είναι πολύ πιο προχωρημένη η συνεργασία, γιατί αφορά και την βοήθεια στην τεχνική του Ισραήλ για να παράγονται και πράγματα στην Κύπρο, εξαρτήματα, θέματα τεχνολογικά ουσιαστικά εξαρτήματα περισσότερο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα στη συνεργασία. Και υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο ασφάλεια και βεβαίως οι αγορές των όπλων και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων, γιατί ουσιαστικά η Λευκοσία έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την προστασία εδώ της Κύπρου σε οπλικά συστήματα.
0: Εν κατακλείδη ζούμε σε δύο πολύ ωραίες χώρες, σε μια πολύ ωραία γωνιά του κόσμου, αλλά είναι και ένα πέρασμα από τη γωνιά του κόσμου.
2: Και στην πιο δύσκολη γωνιά
0: του κόσμου. Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, για χαρά, γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στη Κύπρο, και θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Έχεις κανένα μήνυμα να πει?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα να πω.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καλά έλεγα. Λέω πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και μπήκα να δω τη χρονολογία που βγήκε. Ramones είναι αυτό που ακούμε, το 1976. Πριν πολλούς πολέμους.
1: Γυμνάσιο.
0: Πω.
1: Ούτε καν λύκειο.
0: Άστο, Διονύση, την παζόμουνα για την πρώτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:34 το πρωί. Έχετε δηλαδή ακόμη 16 ώρες και 25 λεπτά για να μπείτε, αν δεν έχετε μπει, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-27.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
1: Απόψε στις 23:59 τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Αιτήσεων ναι. Ενδιαφέροντος, ναι. Έτσι. Το αν θα περάσετε ή όχι είναι ανάλογα με τα κριτήρια και τα λοιπά, και τα λοιπά που τα υπάρχουν. Υπενθυμίζετε ότι η επιδότηση είναι από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση ή την κατάστασή σας γενικότερα, και την εποχή που θα πάτε, θα κάνετε δηλαδή εξαργύρωση εντός εισαγωγικών του βάουτσερ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια λοιπόν, απευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι πολλοί που και φέτος πηγαίνουν με τα περσινά βάουτσερ για παράδειγμα. Λοιπόν, να το έχετε κατά νου αυτό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
0: Καλά κάνεις και τα πες. Επίσης, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε στην Ισπανία, στο Τολέδο, και αν σας πούνε ότι ήταν ένα λιοντάρι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκανε. Ήταν ένας διανομέας.
1: Και κυκλοφορεί ελεύθερο ένα λιοντάρι στο Τολέδο.
0: Ήταν ένας
1: έρωτας. Και λες, άμα θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε.
0: Άμα έχεις κανονίσει.
1: Ναι.
0: Να πάω στο Τολέδο, τι θα κάνεις, το ακυρώσεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: ξέρει.
0: Για να μην γίνει μεζέ για λιοντάρι, τέλος πάντων.
1: Από πού το έσκασε το λιοντάρι και κυκλοφορία, α πούμε.
0: Ήταν ένας διανομέας. Και παίρνει το 112.
1: Ναι.
0: Και λέει την Τετάρτη, προχτές.
1: Ναι.
0: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρασα δίπλα από το μοναστήρι Τάδε και είδα ένα λιοντάρι. Και ναι. Αρχίζει μία κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. Drones, ελικόπτερα, με πεζοπόρα να ψάχνουν το λιοντάρι, επικοινωνούν με τους ζωολογικούς κήπους, γιατί έχει και έναν στην περιοχή και πολύ κοντά. Τους λένε που σας λείπει κανένα λιοντάρι. Μετράνε τα λιοντάρια, λέει δεν μας λείπει κανένα λιοντάρι. Δεν το βρήκανε. Και μάλλον λέει το μπέρδεψε με μεγάλο όμως σκύλο. Πώς το μπερδεύει, μωρέ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Πώς το λιοντάρι, τι σκύλος ήταν αυτός πια.
1: Ναι, ποιο σκύλο.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Υπάρχουν κάτι σκυλιά που είναι πολύ ογκώδη, ρε παιδί
0: εντάξει,
1: μου. Αλλά λιοντάρι δεν το λες. Το λιοντάρι είναι πολύ χαρακτηριστικό ζώο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ όμως.
1: Τώρα διαβάζω στο Reuters ανάλυση ότι επειδή είπε χθες ο Τραμπ για τον D-Day, την D-Day στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν,
0: ναι.
1: Θα έχει οικονομικό αποκλεισμό που δεν έχει δει κανείς ανάλογό του στην πορεία των αιώνων αυτού του ανθρώπινου γένους, εν πάση περιπτώσει. Διαβάζω ότι αυτό θα επηρεάσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι φίλοι του Ιράν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είναι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ας πούμε, και η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό του Τραμπ περί οικονομικού αποκλεισμού όλων των συναλλαγών του Ιράν. Θέλω να πω στον κύριο Τραμπ ότι χθες. Όχι, θέλω να μην.
0: Ντόναλντ, αν μ' ακούει.
1: Αν μ' ακούει, ναι. Διονύσης Κόλινγκ.
0: Διονύσης.
1: Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε όχι μόνο στον Αμερικανικό τύπο, αλλά κυκλοφόρησαν και πιστήρια με βίντεο όπου η δίωδος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω Κασπίας είναι ορθάνυχτη. Τη Ρωσία όμως δεν την πειράζει. Θα μου πεις εδώ δεν πειράζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον θεωρεί πολύ φίλο του και πολύ καλό ηγέτη. Το ίδιο κάνει και για τον Πούτιν. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα μία δίωδος για τον εφοδιασμό του Ιράν σε οπλικά συστήματα για την αντικατάσταση αυτών που επέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέστρεψε, αλλά το Ιράν φροντίζει να τα αντικαταστήσει, έρχεται από τη Ρωσία, τη Ρωσία του Πούτιν. Απλά το λέω στον κύριο Τραμπ, μήπως αν μ' ακούει τώρα βέβαια τέτοια ώρα, είναι και διαφορά ώρας, καταλαβαίνεις, αλλά ας κοιτάξει λίγο και από εκεί του τα λέει ο Αμερικανικός τύπος, δεν τα λέω εγώ. Ο Αμερικανικός τύπος του τα λέει, φαντάζομαι ότι τα μεταφέρουν. Ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας ανοιχτός δρόμος. Ναι, και για να στέλνουν πράγματα οι Ιρανοί, παίρνοντας λεφτά, και για να φέρνουν πράγματα οι Ιρανοί, φέρνοντας
0: ναι,
1: όπλα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απλά ήθελα να το
0: καλά
1: πω.
0: Καλά κάνεις και το λέω.
1: Όχι, καλά κάνω και το λέω.
0: Πολύ καλά κάνεις. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, να πεις.
0: Μιλάγαμε πριν για τον υπερτουρισμό και λέγαμε ότι σε κάποιες χώρες που πας σε βρίζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τους στέλνουν τους τουρίστες, πια έχουν κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα χωριό στην Αγγλία, το οποίο, το Cotswold, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: το οποίο θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Είναι παραμυθένιο, δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ όμορφο.
1: Ναι, okay.
0: Από το 19ο αιώνα, λέει, του έχει βγει αυτό, το λένε έτσι, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Δηλαδή, το έχουν γράψει και σπουδαίοι Βρετανοί συγγραφείς, ας πούμε, έχουν γράψει για αυτό το χωριό.
1: Ναι.
0: Όμως, με τα social media, τα TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρα εγώ τώρα το μάθα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσω TikTok, λέει, έγινε χαμός φέτος και το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έγινε ένας τρομερά τουριστικός προορισμός, όμως που δεν είχε τις υποδομές και που οι κάτοικοι του, γιατί δεν είναι και πάρα πολλοί, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανάγκη, δεν θέλουν. Θα τους.
1: Αναστατώνει τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Και γίνονταν διάφορες προσπάθειες, ναι, λέει, από κάποιους που το είδαν ως επιχειρηματική, ας πούμε, ευκαιρία, να φτιάξει ένας μια καφετέρια, να πάρει ένα παλιό στάβλο, ας πούμε, και να τον κάνει εστιατόριο. Ένας άλλος τύπος αγόρασε ένα εξοχικό εκεί και έχει φτιάξει ένα τερατούργημα, λέει, γιατί έχει απλωθεί παντού και βάζει, και δεν έχει καμία σχέση η αρχιτεκτονική, ας πούμε, με το.
1: Με την ιδιοσυγκρασία του.
0: Με το χωριό, ναι, ας πούμε, με την μορφή, ναι, του χωριού. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί τα Δημοτικά Συμβούλια στη Βρετανία γενικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και τέτοια, συνεδρίασε, λέει, εκτάκτως, απέρριψε το αίτημα να γίνει μαγαζί, καφετέρια και μαγαζί με gifts, ας πούμε, με δώρα, ο Σταύλος. Τα έχει βάλει με αυτόν που διασφάζονται, που θέλει να κάνει φτιάχνει τη βιλάρα την έπαυλη, και γενικότερα έχουν απαγορεύσει τη στάθμευση πούλμαν, γιατί πηγαίνανε με πούλμαν, λέει, ορδές. Για να βρουν ξανά την ησυχία τους. Άκου τώρα, λες, προβλήματα που έχει ο κόσμος. Γιατί λαρέπεις, παιδί μου, πού μένει. Έχουμε σπίτι στο πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Ναι, ήσυχα, ωραία, βγαίνεις, περπατάς. Και ξαφνικά, ορδές.
1: Ναι.
0: Γιατί τα social media.
1: Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τώρα τι είναι το. Αν υπάρχει ισορροπία ή αν μπορεί να βρεθεί ισορροπία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Το είχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, εδώ στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στο Σαββατοκύριακο που έκανα μια εκπομπή, όπου είχα μιλήσει για ένα μέρος στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έτσι, το οποίο είναι απομονωμένο, έχει 2-3 κατοίκους επί της ουσίας, αλλά υπάρχει τρόπος και να το επισκεφτείς και έχει ωραίες ομορφιές. Δεν θα πω τώρα ποιο μέρος. Είχα δεχτεί κριτική από κάποιο κόσμο γιατί αποκαλύπτεις αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας χαμένος και ξεχασμένος θησαυρός, και αποκαλύπτοντάς το εσύ θα αλλάξεις τη μορφή του μέρους, του τόπου, ναι, γιατί θα αρχίσουν, ναι, να το επισκέπτονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, και θα το μαγαρίσουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, ότι αυτά τα πράγματα τα κρατάς μυστικά, ας πούμε, και τα μεταφέρονται στόμα με στόμα, ή την εποχή των social media είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανακόψεις ένα κύμα που δημιουργείται και αναφέρεται. Ποιος είναι ο λόγος να επέρεσαι για ένα χωριό ότι είναι το μορφότερο της Βρετανίας, αν θες να το έχεις μόνο για τον εαυτό σου, και διάφορα άλλα πράγματα φιλοσοφικά που μου έρχονται στο μυαλό.
0: Επίσης,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό.
0: Διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο Κόμο. Ωραίο το Κόμο.
1: Το Κόμο γιατί είναι ωραίο.
0: Έχει τη λίμνη.
1: Έχει τη λίμνη και έχει τον Κλούνι.
0: Έχει τον Κλούνι. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένας προορισμός που είναι και ακριβώς.
1: Πανάκριβος.
0: Και τι γίνεται, λοιπόν. Εκεί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή, λέει, όμως, που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ξαφνικά γέμισε, λέει, το Κόμο ποδήλατα,
1: ναι,
0: και ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε ότι σε υπερβολικό βαθμό. Σε υπερβολικό βαθμό. Και όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ποδήλατα και τα πατίνια, δεν τηρούσαν κανέναν από τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας και μπαίναν και σε περιοχές που απαγορεύεται και η χρήση ποδήλατου.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή σε πολύ στενά, ας πούμε, δρομάκια που μπορεί να χωράει μόνο ένας άνθρωπος να περάσει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παρασύρθηκε και ο δήμαρχος από ένα ποδήλατο. Τον πήρε βάρη ένα ποδήλατο και τον τραυμάτισε. Και λέει τέλος, απαγορεύονται τα ποδήλατα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε 30 δρόμους του κόμμου θα απαγορεύονται. Είδες προβλήματα που δημιουργούνται όμως. Φοβερό, ναι. Δεν είναι.
1: Εντάξει. Δημιουργούνται τέτοια πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία, στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας. 25 βαθμούς εκεί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, προσοχή στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει. Ο κύριος Κώστας που άργησε να μας ξυπνήσει σήμερα, να ξυπνήσει σήμερα και έτσι λέει: δεν σας απόλαυσα. Αλλά λέει: υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Το φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Απλά ξέρω άλλα χωριά αποζητούν τον τουρισμό και τα χρήματα που φέρουν οι τουρίστες. Άλλα χωριά θέλουν, επιλέγουν την ησυχία τους και τώρα μη μου τους κύκλους τάρατε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Φέτος το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλές ταινίες, αρκετές. Και στο κινηματογράφο, στα θερινά. Μ' αρέσει το θερινό πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και αν πάρεις και τα μέτρα σου για τα κουνουπάκια, είναι πολύ ωραίο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει. Οι αφορές μακρύ παντελονάκι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θερινό. Έχουν εξελιχθεί και όλα στα θερινά πάρα πολύ. Και είδα και στην τηλεόραση και στο. Και στα
1: σινεμά. Μπράβο, Καταρίνα.
0: Όμως η ταινία που μου έμεινε και σας έχω ζαλίσει από χθες είναι η ταινία που είδα πάλι σε θερινό σινεμά. Η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου. Όπου στην αρχή, όταν μου πρότειναν τέλος πάντων να πάμε να τη δούμε, λέω, παιδιά, δεν με ξέρετε, ας πούμε, τώρα πάω να δω τώρα ελληνική ταινία καλοκαιριάτικα σε θερινό, δεν πάω να δούμε καμιά περιπέτεια.
1: Πάμε να δούμε το Spider-Man.
0: Πάρα δούμε, ναι. Ναι, πάρα δούμε.
1: Που δεν βλέπει Spider-Man, Καταρίνα, αλλά λέμε.
0: Βλέπω Spider-Man. Batman δεν συμπαθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγα. Και από εκείνη την ώρα παραμιλάω. Δηλαδή πραγματικά. Και
1: στην κυριολεξία μας έχει ζαλίσει.
0: Τους έχω ζαλίσει, παιδιά. Ναι, γιατί.
1: Κύριε Δήμαρχε, μαζέψτε την.
0: Φαντάζομαι να μην και στον Άλυμο.
1: Έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου. Γιατί ο Δήμαρχος.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης.
1: Ο Δήμος Αλίμου είναι παραγωγός της ταινίας ή συμπαραγωγός της ταινίας.
0: Είναι παραγωγός.
1: Παραγωγός είναι.
0: Ναι. Και μπήκα και διάβασα για αυτήν την ταινία μετά, εκ των υστέρων. Και πολύ χάρηκα πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί αυτή η ταινία, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει για τους λάτρες, ας πούμε, του σινεμά, θα είναι μία από τις ταινίες που θα θέλουν να βλέπουν κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Να βγάλουν και δεύτερο, να βγάλουν sequel.
0: Ναι. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ή μαζεύτε την ή κάντε την εκπρόσωπό σας, γιατί τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει ένα διήμερο σε αυτή την ταινία δεν την έχω ξανακούσει ποτέ ούτε για την Οδύσσια. Ναι.
2: Όχι να τη μαζέψουμε, γιατί οι ωραίες ταινίες λειτουργούν έτσι, στο στόμα με στόμα. Δηλαδή η ταινία αυτή έχει αποκτήσει ένα κοινό και μία φήμη, όχι τόσο από διαφημιστική καμπάνια που έγινε.
0: Από στόμα σε στόμα.
2: Από στόμα σε στόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, σας παρακαλώ.
0: Γιατί έχει βγει ο σκηματογράφος.
1: Πώς σας ήρθε
0: σας ιδέα. Έχει βγει 25 Ιουνίου, έτσι, και έχουμε 21 Αυγούστου.
2: Ναι, και συνεχίζεται δύο μήνες δηλαδή και συνεχίζεται και παίζεται. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, μιλάμε για μια ελληνική ταινία και το να συνεχίζει να έχει κοινό και να κόβει εισιτήρια δύο μήνες μετά είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται και για μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολλή προετοιμασία, με πολύ ταλέντο, με απόλυτη ελευθερία. Εμείς δώσαμε ως παραγωγός, ο Δήμος έδωσε απόλυτη ελευθερία στους συντελεστές, που είναι οι ηθοποιοί ερασιτέχνες όλοι, έτσι, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος είναι επαγγελματίας. Δώσαμε λοιπόν απόλυτη ελευθερία, αλλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα που διαθέσαμε. Δηλαδή με ένα ποσό γύρω στους 50.000 ευρώ δεν φτιάχνει ταινία στην Ελλάδα. Ελλάδα και δεν πιάνει ταινία πουθενά. Ναι, είναι το ποσό πραγματικά συμβολικό και όμως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το concept μας, η ιδέα μας ήταν να μετατρέψουμε την πόλη σε ένα μεγάλο sound studio, σε ένα μεγάλο σκηνικό για μια ταινία, ώστε να προβληθεί η πόλη, να αποτυπωθεί στον κινηματογραφικό φακό η πόλη από τη μία, και από την άλλη να εμπλέξουμε πολλούς δημότες μας στην διαδικασία παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.
0: Αυτό ήταν το ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί,
1: μα είναι συμμέτοχοι.
0: Δεν αναγνωρίζεις. Βλέπω στους ηθοποιούς. Δεν αναγνωρίζεις κανέναν, δεν τους ξέρεις τους ηθοποιούς. Ο ιερέας μου άρεσε, Δημάρχε.
2: Ναι, ο ιερέας μοιάζει πολύ με μένα.
0: Ο Δήμαρχος.
2: Είναι ένα μικρό πέρασμα που έκανα και εγώ από την ταινία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που βάλατε και 50 χιλιάρικα κάνατε πέρασμα, εντάξει.
2: Όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει πέρασμα και η αντιδήμαρχος έχει κάνει πέρασμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς. Γιατί αυτή η ταινία έχει ως ηθοποιούς, ως cast, ανθρώπους μέσα από την πόλη. Δηλαδή, έχει μαθητές σχολείων, μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη των τμήματων μας, των πολιτιστικών μας τμήματων, δηλαδή του θεάτρου και του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Είναι άνθρωποι μέσα από την πόλη, αλλά είναι τόσο πολύ δουλεμένοι οι ρόλοι τους, κάνανε 8 μήνες πρόβες. Ο σκηνοθέτης έγραψε σχεδόν απάνω τους ρόλους. Το αποτέλεσμα λοιπόν
1: καλά,
2: ήταν...
1: Δεν είχανε, αυτούς τους 8 μήνες δεν είχαν άλλες δουλειές, δεν είχαν άλλες ασχολίες. Θα ρωτήσει κάποιος εκ των ακροτών. Αργό ασχολείταν και 8 μήνες ασχολούνταν με μια ταινία, ας πούμε, που θα προβαλόταν με αβέβαιη επιτυχία.
2: Σωστά. Δεν ήταν η μοναδική τους απασχόληση επί 8 μήνες, αλλά επί 8 μήνες αφιερώνανε χρόνο στο να κάνουν πρόβες, στο να προετοιμάζονται. Κάποιοι ήταν όντως συνταξιούχοι, γιατί μιλάμε για καπί. Κάποιοι, οι μαθητές, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαρκώς πρόβα, δηλαδή δεν μπορούν το πρωί. Τα πρώτα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δουλευότανε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και επειδή και ο σεναριογράφος και η σκηνοθέτης έγραψε πάνω τους ρόλους, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε να μην καταλαβαίνεις ποιοι ηθοποιοί είναι
1: ηθοποιοί και ποιοι είναι ερασιτέχνες.
2: Γιατί έχει και 2-3 επαγγελματίες ηθοποιούς μέσα σε κάποιους ρόλους που δεν τους καταλαβαίνεις όμως. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος παρακολουθεί την ταινία χωρίς να ενδιαφέρεται να δει ονόματα επώνυμους γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πας με μια περιέργεια στην αρχή για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα που πάω να δω, και στο τέλος, εγώ είχα να το ζήσω χρόνια αυτό το πράγμα. Μα σε θερινό, ο κόσμος χειροκροτάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ναι, αυτό είναι πολύ χαρά.
0: Αυτή η ταινία περνάει μηνύματα, καταρχήν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ. Δηλαδή, γελάς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ταινίας. Σε προβληματίζει αρκετές φορές. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του κινηματογράφου, και να γελάζεις και να κλάψεις. Δηλαδή, τα συναισθήματα είναι
1: ανάμεικτα
0: και έρχονται.
1: Ναι, πινκ-πονκ.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη δόση αυτού σαρκασμού. Δηλαδή, ο δημοτικός σύμβουλος που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο λέει τέταρτο σε σταυρούς στο Δήμο Αλίμου.
2: Αυτό, ξέρετε, αυτό σατηρίζει όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, γενικά την πολιτική.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πολλές φορές η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μία γερή δόση ψώνιου μέσα, ας πούμε. Είτε για την αυτοπροβολή, είτε για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα στη χώρα, παντού στον κόσμο, αλλά ειδικά και στη χώρα μας. Και βεβαίως και πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό ακριβώς σατηρίζει αυτό. Είναι γενικά η ταινία, έχει ανάμεικτα και το γέλιο και το μαύρο χιούμορ, αλλά είναι πολύ όμορφη η εναλλαγή με τη συγκίνηση και το συνέστημα. Και βεβαίως είναι επιτυχία και σημαντικό ότι μέσα από όλα αυτά περνάει και μία σάτιρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ταμείο έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί μας είπατε πώς συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την παραγωγή. Προφανώς για να παίζετε τόσους από τον Ιούνιο, πότε βγήκε η ταινία,
0: Ιουνίου, ναι.
1: 25 Ιουνίου μέχρι τώρα που είναι 21 Αυγούστου, πρέπει να πάει πρακτικά καλά, ας πούμε.
2: Εισπρακτικά πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν στοχεύουμε στο να βγάλουμε κάποιο μεγάλο κέρδος. Δηλαδή όλο αυτό έγινε, το κέρδος μας ας πούμε είναι πιο πολύ, πώς να σας πω, ηθικό, είναι καλλιτεχνικό, είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προβολή της πόλης μας, είναι όλο αυτό το πράγμα, το πολύ όμορφο που έχει γίνει. Δεν ήταν ο στόχος ποτέ όταν το ξεκινούσαμε αυτό να βγάλουμε κέρδος.
1: Να γίνεται Hollywood ή Μπρούκλιδες, ναι.
2: Βέβαια, επίσης με την εταιρεία διανομής, και ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να το πω, ευχαριστούμε πολύ την Danwir, η οποία πήρε το ρίσκο, αν θέλετε, και εμπιστεύτηκε την ταινία και την διανομή. Οπότε έχουμε και κάποια κόστη μετά που προέκυψαν για τη διανομή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, στο τέλος θα μείνει κάτι ως κέρδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
1: Όχι, ηθικό είναι αυτό που λέτε, ηθικό είναι το κέρδος. Δηλαδή είναι αυτό το.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και είναι και το παράδειγμα που δίνουμε. Δηλαδή ότι ένας φορέας δημόσιος μπορεί να ενισχύσει τις τέχνες, τον κινηματογράφο, και να κάνει παραγωγές και να φτιάξει πράγματα και να δώσει χώρο σε δημιουργούς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Άρα θα έχουμε και sequel, θα έχουμε και συνέχεια, λοιπόν, να περιμένουμε του χρόνου ή το χειμώνα, ναι.
2: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βρίσκεται στην Αμερική πάλι για δουλειά. Μία σκέψη λοιπόν που έχουμε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το καταφέρουμε, αλλά είμαστε κοντά, είναι στο να εμπλακούμε σε μία συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ. Δηλαδή να φτιάξουμε μία ταινία που θα έχει τον Αμερικάνο παραγωγό κλπ. Και ένα της μέρος θα είναι στην Ελλάδα και στο κομμάτι αυτό θα γίνουμε συμπαραγωγός ως Δήμος, θα βάλουμε κάποια χρήματα και θα γυριστεί ένα κομμάτι στον Άλυμο, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το πάντρεμα πάλι και την προβολή της χώρας μας και της πόλης μας κλπ. Αλλά και το πάντρεμα πάλι κάποιων τοπικών στοιχείων εδώ του Αλύμου με μια μεγάλη, εννοώ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά, έτσι, της χώρας μας, ας πούμε.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Και
1: εδώ είμαστε, ναι, να τα, ναι, ξαναπούμε, εάν και εφόσον προχωρήσει.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό το πρώτο.
2: Της χώρας μας, ας πούμε.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Και
1: εδώ είμαστε, ναι, να τα, ναι, ξαναπούμε, εάν και εφόσον προχωρήσει. Βεβαίως. Και αυτό.

0: Όχι, το λέω αργά, να εντυπωθεί. Ναι. Να ψάξει να την βρείτε.
1: Πηγαίνανε και βλέπανε την ταινία και λέγανε «Α, το σπίτι της αδερφής μου», ξέρω εγώ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι ωραίο. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδος.
0: Της εβδομάδος, ναι.
1: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ρίδουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 6. Να μείνετε εδώ στο Airtunes Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.
1: Καλό σου κου.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η αθεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει

0: άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
1: Ο καιρός.
0: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου. Άλλη μια μέρα ξεκινάει αισιόδοξα και με τους καλύτερους ιονούς εύχομαι. Στην ειδησιογραφία που φέρνει σήμερα ευχάριστα νέα για τον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας. Τα λέμε, τα ξαναλέμε εδώ, το σε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι οι επιχειρηματίες εδώ και αρκετά χρόνια, και έρχεται μία απάντηση, ενίσχυση στον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, ένεση ρευστότητα στην τοπική οικονομία, 265 επιχειρήσεις στηρίζονται πλέον μέσω του προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Πρόκειται για αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά και τις διαστάσεις αυτού του θέματος. Η είδηση αυτή κυκλοφόρησε αργά χθες το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία. Επεισοδιακή καταδίωξη στα Γρεβενά. Τραυματίστηκε ελαφρά αστυνομικός. Κοζάνη συνελήφθη άντρας 33 ετών, δραπέτης των φυλακών Κασάνδρας. Έχουμε στην Πτολεμαΐδα τα Ιόνια 26 που ξεκινούν σήμερα. Πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Και βέβαια στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη, στην κεντρική πλατεία, πάρτι Dandy Cool. Θα γίνει χαμός, υποθέτω, σήμερα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία μαζί με τους συναδέλφους από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε να ξετυλίξουμε την επικαιρότητα, την ισογραφία. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα που μπαίνει σε ρυθμούς θερινού σινεμά από σήμερα μέχρι και για 3 εβδομάδες, περιλαμβάνοντας 6 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους σε μια κινηματογραφική δράση από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινα στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με σινεμουσείο λοιπόν, μετατρέποντας το προαύλιο χώρο σε θερινό σινεμά. Μια πολύ σημαντική έτσι δράση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι κυρίως οι ομογενείς βρίσκονται στους τόπους καταγωγής τους προκειμένου να απολαύσουν λίγες ημέρες διακοπών, αλλά και να βρεθούν με φίλους, γνωστούς, αλλά και να δουν από κοντά και πάλι το τόπο καταγωγής τους, κάποιοι που έχουν ξαναέρθει και κάποιοι που δεν έχουν ξαναέρθει, να το δουν λίγο καλύτερα από κοντά το τόπο καταγωγής που τόσα μπορεί να έχουν ακούσει από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είναι ο μήνας άλλωστε των πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων που γίνονται εδώ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές που διοργανώνεται στην περιοχή της Πρέσπας από 27 έως και 30 Αυγούστου, ενώ από Δευτέρα ξεκινούν και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μια γιορτή όπου μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι-χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελο και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, που είναι μια εκδήλωση τιμής στη μνήμη ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό και έφυγε νέος από την ζωή. Την Τρίτη βέβαια οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 θα δώσουν το δικό τους χρώμα στις όμορφες και αντροσερές νύχτες τόσο στη Φλόρινα όσο βέβαια και στον Άγιο Κύλιο Πρεσπών, αλλά και στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Καλημέρα Τάμη, δουλεύεις το Σαββατοκύριακο?
1: Δουλεύω, ναι.
0: Είπαμε πως ξεκουραστείς λίγο ένα Σαββατοκύριακο, αλλά δεν το βλέπω. Καλή σου μέρα.
1: Φορά.
0: Το επόμενο. Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και τον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βέβαια έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις, κατευθύνεται προς Γρεβενά ή σε λίγο θα ξεκινήσει. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, σένα και στους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε σήμερα, έχουμε πάλι θέματα από αστυνομικό δελτίο, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε και αρκετά. Να πούμε πως χθες συνελήφθη ένας 33χρονος δραπέτης, ο οποίος είχε εξασφαλίσει μια σχετική άδεια από τις φυλακές Κασάνδρας, όπου και κρατούνταν για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε την ημέρα και την ώρα που θα έπρεπε. Αστυνομικοί της ΟΠ και της Κοζάνης, αφού είχαν αξιοποιήσει κατάλληλες πληροφορίες, οργάνωσαν μια συντονισμένη επιχείρηση, καθότι ενημερώθηκαν πως ο 33χρονος τριγυρνούσε στην πόλη της Κοζάνης και του πέρασαν χειροπέδες. Μαζί του συνελήφθηκε μια 44χρονη γυναίκα, η οποία θεωρείται πως τον συγκάλυπτε και τον προστάτευε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκειμένου να ξεγλιστρήσει από τις αρχές. Και η 44χρονη οδηγήθηκε στην εισαγγελία πλημμυλιωδικών Κοζάνης, ενώ ο 33χρονος επέστρεψε πίσω στις φυλακές Κασάνδρας. Δεν είναι βέβαια η μόνη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, αφού χθες πρωινές ώρες στην περιοχή των Γρεβενών αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και πάλι αλλά και του τμήματος δίωξης εξηχνίασης εγκλημάτων συνέλαβαν έναν 47χρονο, ο οποίος προχώρησε σε σωματική βλάβη και απήφια κατά υπαλλήλων του δικαστικού προσωπικού, ειδικότερα στο πλαίσιο περιπολίας εντοπίστηκε στα Γρεβενά, διενήργησαν έλεγχο στο γεωταχή όχημα. Οι αστυνομικοί όμως, ο 47χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε ούτε στο σήμα να σταματήσει τον αστυνομικό, επιχείρησε να εμβολήσει τα περιπολικά και να διαφύγει από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη, λίγο αργότερα τον κινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Γρεβενών, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το ΑΤΑΦ Γρεβενών. Τώρα, σε μία άλλη είδηση, χθες είχαμε παράταση διαμαρτυρίας του Σωματείου Εργαζομένων και Εργαζομένων στην Ενέργεια μπροστά στη διεύθυνση του Λιγονητικού Κέντρου της ΔΕΗ. Ζήτησαν επαναπρόσληψη των συναδέλφων τους που, όπως ανέφεραν, απολύθηκαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες από το ορυχείο του Νότιου Πεδίου. Η αντιπροσωπεία έθεσε όλα τα ζητήματα και με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η διεύθυνση αθέτησε τις δεσμεύσεις της και προχώρησε σε διαδικασίες που απαιτούνται για την απόλυση των συναδέλφων τους, ενώ εκφράζουν και την ανησυχία για το τι μέλη γενέστε μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Επιπλέον να πούμε ότι στη Βουλή έφτασε και το ζήτημα της αποζημιώσεων, το ζήτημα των αποζημιώσεων με τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια του Βελβεντού. Ναι. Η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα ζήτησε την άμεση καταγραφή των ζημιών. Σύμφωνα μάλιστα με την εκτίμηση κάποιων ειδικών, η μείωση της παραγωγής ξεπέρασε φέτος το 30% ακόμη και το 40% σε ορισμένες ποικιλίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στους αγρότες της περιοχής. Επιπλέον ζήτησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος των απολειών, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τις πρώιμες καταγραφές που έγιναν τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον να πούμε ότι σήμερα σε διάφορες περιοχές, σε χωριά συγκεκριμένα της Κοζάνης, είχαμε κάποιες μικρές διακοπές ρεύματος, κυρίως από τις 7.30 μέχρι τις 8, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα. Ήταν για αποκατάσταση βλάβης της ΔΕΗ στην περιοχή κυρίως του Αγίου Δημητρίου και του Ριακίου, ενώ να πούμε πως προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος αναμένεται να έχουμε και την Κυριακή στα εξής χωριά: στην Ακρινή, στον Τετράλοφο και πάλι στον Άγιο Δημήτριο και το Ριάκιο, καθότι χρειάζεται να γίνει μια επανατροφοδότηση μιας μηχανής και θα χρειαστεί περαιτέρω επισκευές το δίκτυο. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει μια πρόσκληση συνάντηση με επιχειρήσεις με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την παρουσίαση του Φεστιβάλ Gastronomy Wine Kozani, η οποία θα λάβει χώρα για 34η εμποριοβιομηχανική και γεωργική έκθεση στη Δυτική Μακεδονία. Προσκαλεί ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται στον κλάδο σε συνάντηση σχετικά με την παρουσίαση των τοπικών προϊόντων. Ανακοινώθηκε από σήμερα και να πούμε πως θα διεξαχθεί την Τετάρτη από τις 23 έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Κοζάνης στα Κύλλα.
0: Αντώνη, προτείνω πάρτι Daddy Cool σήμερα στην πλατεία για πολύ χαλάρωση, ξέφρενους ρυθμούς. Τι λες, μας παίρνει εμένα, με παίρνει, δεν με παίρνει, εσύ είσαι μικρότερος, δεν παίρνει.
1: Δεν έχει ηλικία. Εξάλλου ήταν κάτι που αναφέραμε και από χθες τη χθεσινή μας εκπομπή, ότι αναμένεται να έχει πολύ κόσμο και γνωρίζουμε ότι τα ξέφρενα πάρτι δεν έχουν.
0: Πάντως διαβάζω εδώ.
1: Θα βρεθούν και από το Δήμο πολύ.
0: Ναι, θα διαβάζω εδώ στην είδηση ότι θα ακουστούν τραγούδια παλαιότερης εποχής, άρα θα είμαι μέσα. Εντάξει, θα μου αρέσουν. Και ξένα και ελληνικά.
1: Νομίζω οι νεότερες γενιές πολλές φορές, κυρίως οι millennium όπως αποκαλούν, να ακούνε κάποια τραγούδια που ξέρεις έχουν βγει προ-20ετίας και νομίζουν ότι είναι καινούρια.
0: Ναι. Λοιπόν, ραντεβού στην πλατεία, Αντώνη.
1: Έτσι ακριβώς. Θα σε περιμένω, είπαμε, δεν υπάρχουν ηλικίες. Θα πάμε και
0: εσύ είσαι μικρός τώρα, εντάξει. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Πάμε να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Δήμαρχο του Δήμου Πρεσπών για κάποιες εργασίες, για κάποιες υποδομές οδοποιίας που τρέχουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει να πω ότι προσπαθώ να επικοινωνήσω και με τον κύριο Δραγατσίκα να συζητήσουμε αυτό που προέκυψε με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη για τη στήριξη επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τον Εμπορικό Σύλλογο, προσπαθώ να μάθω. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Κοζάνης, στη Νέα Νικόπολη σήμερα υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση, η οποία θα ισχύσει μέχρι τη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να επισκευαστεί η διαρροή που προέκυψε σε κεντρικό φρεάτιο της ίδρυυσης. Αυτό για τη Νέα Νικόπολη. Θα ταλαιπωρηθούν σήμερα λίγο οι κάτοικοι μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, λίγο υπομονή. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Γιάννη.

0: Πάμε τώρα στις πρέσπες να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στεργίου, για τις υποδομές οδοποίειας που εκτελούνται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Πρεσπών. Κύριε Στεργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας εσάς και τους ακροατές σας. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Για πέστε μας δύο λόγια για αυτές τις εργασίες που εκτελούνται. Ό,τι γίνεται πρέπει να πω για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πάντα θετικό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Προχθές υπογράψαμε τη σύμβαση με τον ανάδοχο για τις υποδομές ύψους προϋπολογισμού 430.000 ευρώ υποδομές δωροδοποίησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
0: Δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες με αυτές τις εργασίες, πώς πρόκειται να βελτιωθούν τα πράγματα για τους επιχειρηματίες.
1: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 21-25 μέσω της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό κυρίως είναι για την αναβάθμιση της οδοποίησης προς τις κοινοτροφικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες θα ασφαλτοστρωθούν και θα υπάρχει μια βελτίωση των υποδομών οδοποίησης για τους κοινοτρόφους μας. Είναι περίπου 19 δρόμοι για 17 κοινοτροφικές μονάδες. Είναι το δεύτερο έργο μας οδοποίησης εδώ στο Δήμο μετά από που ολοκληρώνεται το πρώτο έργο φέτος για τις φυσικές καταστροφές, ένα άλλο έργο υποδομών οδοποίησης που ήταν κοντά στις 600.000 ευρώ. Τώρα ξεκινάμε το δεύτερο αυτό με τις 450.000 ευρώ και σε ένα ημέρο, 15ήμερο, πιστεύω ξανά να τα πούμε στον αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε και τρίτο έργο οδοποίησης κοντά στις 320.000 ευρώ από ένα πρόγραμμα Interreg.
0: Τι θα αφορά αυτό, τι αφορά, τι εργασίες αφορούν?
1: Και αυτό το τρίτο θα είναι πάλι βελτίωση τοπικής οδοποίησης Δήμου Πρεσπών.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν από τις προτεραιότητες μας από τότε που τα αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή η αναβάθμιση των υποδομών οδοποίησης. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Ήδη επαρμόζεται αυτή η προτεραιότητα που είχαμε.
0: Κύριε Στεργίου, αλλάζει η εικόνα ο Δήμος Πρεσπών με αυτές τις εργασίες?
1: Πάρα πολύ αλλάζει. Άμα ευθύνετε και δείτε μόνο το πρώτο έργο που έχει ολοκληρωθεί, το που ήταν 600.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 6 χωριά, με βάση 6 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, φαίνεται φανέστατη είναι η αλλαγή.
0: Μάλιστα. Εκεί οι επιχειρηματίες της περιοχής συζητούν αυτές τις εργασίες που εκτελούνται θετικά. Έχετε επικοινωνία μαζί τους? Τι λένε?
1: Η επικοινωνία μας με τους επιχειρηματίες είναι καθημερινή και άμεση. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ο μικρότερος δημοτικός δήμος της χώρας. Καταλαβαίνετε και όλοι είμαστε μια παρέα στο Δήμο, μπορώ να το πω. Και ακούμε τα προβλήματά τους, είμαστε δίπλα τους και όντως το έχουν πάρει πάρα πολύ θετικό όλο αυτό που γίνεται.
0: Τέλειο με ακούγεται. Κύριε Στεργίου, αφού σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να ρωτήσω και τα εξής. Ο επιχειρηματικός κόσμος στις πρέσπες κατά καιρούς δέχεται κόσμο και τουρισμό και γίνονται εκδηλώσεις που πρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Υπάρχουν λήψεις, σας λένε τίποτα, μπορούν να ανταπεξέλθουν κατά καιρούς όταν έχετε πολιτιστικά δρόμενα ή επισκέψεις και τα λοιπά, επαρκούν οι υποδομές, οι επιχειρήσεις, οι ξενώνες? Τι γίνεται εκεί?
1: Επαρκούν σε αυτό το δάδιο, έτσι ποτέ. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα τρίμερα. Καταλαβαίνετε, όταν έρχεται τόσος κόσμος σε μια περιοχή σαν τον Δήμο Πρεσπών, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το όγκο των επισκεπτών, αλλά γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε κοντά στις 500 κρίνες εδώ στο Δήμο μας. Έχουμε και μαγαζιά, πολύ καλά μαγαζιά για φαγητό. Είμαστε πολύ καλά.
0: Δέχεστε κόσμο από περιοχές πιο μακρινές στην Ελλάδα, Λέω, δεν είναι μόνο Δυτικό Μακεδόνες που επισκέπτονται τις πρέσπες.
1: Όχι, με πάρα πολύ, ένα μεγάλο ποσοστό. Είχαμε, παλιά δεχόμαστε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την Αθήνα. Αυτό έχει μειωθεί και βάζει τώρα όλα αυτά τα έχουμε μελετήσει και δεν τα λέμε. Ήδη αρχίζει πάλι ανεβαίνει η επισκεψιμότητα από Αθήνα. Γενικά από όλη την Ελλάδα. Και τώρα που παραδόθηκε και ο Ε65, καταλαβαίνετε. Σε 4,5 ώρες από Αθήνα έρχεται ο άλλος στο Δήμο μας.
0: Αυτά είναι θετικά, κύριε Στεργίου, να τα επισημαίνουμε, γιατί τα έχουμε ανάγκη, έτσι δεν είναι? Έχω ό,τι καλό γίνεται, το έχουμε ανάγκη στην Δυτική Μακεδονία. Και αναφέρομαι και σε όλες τις περιοχές και γιατί όχι και στις πρέσπες.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν μιλάμε για όλη τη Δυτική Μακεδονία, όταν αναπτύσσεται μια περιοχή στη Δυτική Μακεδονία, παραστέλνει και τις άλλες περιοχές.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί στη Δυτική Μακεδονία.
0: Κύριε Στεργίου, τη Δευτέρα ξεκινάνε οι περίφημες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ξεκινάνε και οι εκδηλώσεις μας εδώ πέρα, το Τριεθνές. Έχουμε και, και τα πρέσπια. Η Τετάρτη που έχουμε την κεντρική εκδήλωση εδώ στο Ισάκ, το Αγίου Αχιλίου με ερμηνεύτρια, η κυρία Τσαλιβοπούλου. Μετά έχουμε και τα Τριεθνές στο δικό μας το φεστιβάλ.
0: Πλήθος εκδηλώσεων, σημαντικές εκδηλώσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από κόσμο πώς βλέπετε, θα έχετε πολύ κόσμο αυτές τις μέρες?
1: Έχουμε μιλήσει με τους εγκληματίες μας, τους ξενοδόχους μας, πώς πάει η κίνηση και δεν. Και όλοι μας είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που παίρνουμε και πείζουν όλα τα ξενοδοχεία μας με κόσμο.
0: Πάρα πολύ ωραία, και βέβαια δεν έχετε μόνο επισκέπτες που παραμένουν, υπάρχουν επισκέπτες που πάνε αυθημερώνουν να παρακολουθήσουν ό,τι αγαπούν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Κύριε Στεργίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ό,τι νεότερο υπάρχει στο Δήμο Πρεσπών, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε εδώ από κοντά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Μιας που μιλούσαμε με τον κύριο Στεργίου, τον Δήμαρχο Πρεσπών, να παραμείνουμε στις Πρέσπες και να σας δώσω έτσι αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Πρέσπες 2026 που ξεκινούν από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, προκειμένου να κάνετε το πρόγραμμά σας και τις επιλογές σας. Από τη Δευτέρα λοιπόν έως το Σάββατο 29 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι εκδηλώσεις Πρέσπες 26, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στη Φλόρινα, το Αμίντο και τον Άγιο Αχίλιο. Ξεκινούν τη Δευτέρα με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. Θα συνεχιστούν την Τρίτη στις 8.30 με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του καταξιωμένου φλωρινιώτη καθηγητή και τέος βουλευτή Θανάση Γερμανίδη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας. Την Τετάρτη στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση του φεστιβάλ στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών με τη συναυλία «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Την Πέμπτη εκδηλώσει μεταφέρονται στο Αμίντεο, όπου στις 8.30 θα δοθεί η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι». Το Σάββατο οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου στις 9 στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η πέθρια εικαστική έκθεση με τίτλο «Η Λεωφόρος της Μνήμης» του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Και πρέπει να πούμε ότι δόθηκε και μια συνέντευξη τύπου σχετικά με τις Πρέσπες, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πρεσπών επανέλαβε την πρότασή του ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να πάρουν στην αρμοδιότητά τους Δήμοι και Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας τον Οργανισμό Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών. Είναι μια πρόταση η οποία έπεσε στο τραπέζι. Θα δούμε στην πορεία τι έκβαση θα έχει.

0: πάμε να δούμε και στην Πτολεμαϊδά, καθώς έχουμε εκδηλώσεις και εκεί επιλογές πολλές βλέπετε για το τριήμερο. Ξεκινάνε, όπως είπαμε και νωρίς το πρωί, τα Ιόνια 26 που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδάς. Θα διαρκέσουν έως την Κυριακή και τις τρεις ημέρες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Μικρασιατικής Έκης από τις 9 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικοθεατρική παράσταση στου κύκλου «Τα γυρίσματα» με μία μικρασιά της Αθημάτε από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και Γλέντι με το μουσικό σχήμα του Γρηγόρη Καραγιαννάκη. Το Σάββατο συναυλία με τη Μαρία Σουλτάτου και την Κυριακή αφιέρωμα στη γυναίκα της Μύρνης από τη χοροδία του Συλλόγου Μικρασιατών, το μικρασιατικό Γλέντι με τη συμμετοχή και των χορευτικών τμήματων της Λέσχης Ποντίων Περδίκα.
1: Της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

8 και 58 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Κανονίζουμε διασκέδαση, γλέγγυα, ό,τι μας αρέσει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα για δουλειά και η καθημερινότητα που μερικές φορές μας πιέζει και όλα, αλλά δεν πειράζει, όλα στη ζωή είναι. Καλή σας ημέρα. Πάμε στα δελτία ειδήσεων αμέσως μετά, χωριστές εκπομπές Κοζάνη Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια

0: Η πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
1: Ο καιρός.
0: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 21 Αυγούστου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τριών τέκνων αυτής, Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Να θυμάστε ότι τίποτα δεν υπάρχει γλυκύτερο στον κόσμο αυτό από το να πάσχει κανείς για τον Χριστό. Πόσες χριστιανές μητέρες δίνουν τέτοιες συμβουλές στα παιδιά τους και εκείνα ομολογούν με θάρρος και τόλμη πάνω στον ανθό της νιώτης τους ότι ουδέν ούτως ειδή ως το Πάσχην υπέρ Χριστού. Η Αγία Μάρτης Βάσα έζησε περί τα τέλη του 3ου και αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν από την Έδεσα της Μακεδονίας. Παντρεύτηκε τον Ουαλεριανό που ήταν ιερέας των ειδώλων και μαζί του απέκτησε τρία παιδιά, τον Θεόγνιο, τον Αγάπιο και τον Πιστό. Τα τρία αυτά παιδιά της, η Βάσα τα μεγάλωσε με χριστιανική ευσέβεια, την οποία είχε γνωρίσει από τους χριστιανούς γονείς της. Ο Ουαλεριανός προσπάθησε πολλές φορές να οδηγήσει τη σύζυγό του στην ειδωλολατρεία, αλλά και η Βάσα αγωνιζόταν να τον οδηγήσει στον Χριστό. Ούτε αυτή όμως κατόρθωνε να πείσει τον σύζυγό της, ούτε και ο Ουαλεριανός μπόρεσε να αποσπάσει τη σύζυγό του από τη λατρεία του Χριστού. Αυτή την εποχή, ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα με το οποίο υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να προσφέρουν θυσίες στους θεούς για την επέτεια των γενεθλίων του. Το διάταγμα έφτασε και στην Έδεσα της Μακεδονίας. Εκεί βρίσκονταν τότε ο Πάμφυλος, ο Ανθίπατος της Ελλάδας, και ο Βυνκεντίνος, ο Ανθίπατος της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι δύο αυτοί άρχοντες διέταξαν να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή το αυτοκρατορικό διάταγμα, την ίδια ημέρα να προσφερθεί θυσία στον Δία, ενώ τις άλλες ημέρες στους υπόλοιπους θεούς. Το διάταγμα καλούσε όλους τους κατοίκους των επαρχιών να παραβρεθούν υποχρεωτικά σε αυτές τις τελετές. Η Αγία Βάσα τότε κάλεσε τους τρεις γιους της και τους είπε: «Φοβούμενοι την αιώνια τιμωρία, τρέξτε προς τον Χριστό που σας απλώνει τα χέρια, γιατί καταφρονώντας τα εφήμερα πράγματα θα αποκτήσετε τα αιώνια αγαθά. Σας διαβεβαιώνω ότι τίποτα δεν υπάρχει γλυκύτερο στον κόσμο από το να πάσχει κανείς για τον Χριστό». Τα λόγια τούτα της ευσεβέστατης μητέρας μπήκαν βαθιά μέσα στη καρδιά των τριών παιδιών, και όταν ο πατέρας τους και η ιερέας των ειδώλων προσκάλεσε τους γιους του να λάβουν μέρος στις θυσίες, οι τρεις νέοι με μία φωνή αρνήθηκαν. Σκληρός καθώς ήταν ο Ουαλεριανός, τους παρέδωσε στο δικαστήριο, όπου προέδρευαν ο Πάμφυλος και ο Βυνκεντίνος. Στις προτάσεις των δικαστών, οι τρεις νέοι αρνήθηκαν με σθένος να προσφέρουν θυσίες στα ειδώλα. Εξοργισμένοι δικαστές παρέδωσαν τον Θεόγνιο, τον μεγαλύτερο αδελφό, στα βασανιστήρια. Πρόσταξαν να τον βασανίσουν ενώπιον της μητέρας του και των δύο μικρότερων αδελφών του. Οι δήμοι άρχισαν να του ξεσχίζουν τις σάρκες. Ο Θεόγνιος εν μέσω των βασανιστήριων παρέδωσε το πνεύμα του, εμπέζοντας την αδυναμία των ειδωλολατρών. Τον Θεόγνιο ακολούθησε ο δεύτερος αδελφός, ο Αγάπιος, που με θάρρος και παρησία ομολόγησε πως είναι χριστιανός. Οι δικαστές έδωσαν εντολή να μαστιγωθεί. καθώς τον μαστίγωναν, χλέβαζε τα μαρτύρια και τις μάταιες υποσχέσεις και σαν ένας μεγαλόψυχος στρατιώτης αναφώνησε. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο γλυκό από το να υποφέρεις για τον Χριστό», και αμέσως παρέδωσε την ψυχή του. Ήρθε τώρα η σειρά του τρίτου αδελφού του πιστού, ο οποίος, αν και ήταν μικρό παιδί, ομολόγησε γενναία την πίστη του. Οι δικαστές έδωσαν εντολή στους δημίους να τον βασανίσουν. Οι δήμοι τον τέντωσαν από τον αυχένα ως τα πόδια για να τον εξαρθρώσουν και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Ενώ παρέδιδε το πνεύμα το θαυμαστός παιδομάρτυρας, μια υπερκόσμια φωνή ακούστηκε που καλούσε και τους τρεις αυτούς μάρτυρες κοντά στον Θεό. Μετά τη φρικτή θανάτωση των τριών παιδιών, η μητέρα τους, Αγία Βάσα, οδηγήθηκε στη φυλακή. Εκεί, οι ειδωλολάτρες, θέλοντας δίθεν να την παρηγορήσουν, της έφεραν τροφή από ειδωλόθητα. Η Αγία αρνήθηκε να τα δεχθεί. Ο ηγεμόνας, μόλις το έμαθε, πρόσταξε τους δεσμοφύλακες να τη στερήσουν εντελώς τροφή και νερό. Η Αγία υπέφερε το μαρτύριο αυτό για 7 μέρες. Μετά, ένας άγγελος Κυρίου της έφερνε ουράνια τροφή και την ενθάρρυνε στον αγώνα της. Ο Βινκεντίνος, υποχρεωμένος να αναχωρήσει για την έδρα του, πήρε μαζί του και την Αγία Βάσα. Φτάνοντας σε μια πόλη της Μακεδονίας, θέλησε να εξαναγκάσει την Αγία να πάρει μέρος στη μεγάλη θυσία που επρόκειτο να προσφέρει στους θεούς. Όμως δεν το κατόρθωσε. Τότε εξοργισμένος προστάζει να τη βασανίσουν. Η χάρη όμως του Κυρίου την διεφύλαξε. Ιτημένος προστάζει να την πνίξουν μεσοπέλαγα. Καθώς το πλοίο έφτανε σε ορισμένο σημείο, οι δήμοι είδαν την Αγία να λάμπει από θεία δόξα. Τότε φοβήθηκαν και έπεσαν κάτω με το πρόσωπο στη γη. Η Αγία Βάσα τους προέτρεψε να εκτελέσουν το καθήκον τους. Οι δήμοι τότε την έριξαν στα νερά του πελάγους. Από εκεί όμως, τρεις λαμπροφορεμένοι νέοι την πήραν, την έβαλαν πάνω σε ένα πλεούμενο και την κάθισαν σε βασιλικό θρόνο. Μετά από ταξίδι 18 ημερών, η Αγία Βάσα έφτασε στην ίσο Αλώνη, στον Ελίσποντο. Εκεί όμως και πάλι βασανίστηκε με φρικτά μαρτύρια. Τέλος αποκεφαλίστηκε για να εισέλθει στη Βασιλεία του Χριστού, όπου στεφανώθηκε με δόξα και τιμή και αγάλεται αιώνια με τα τρία παιδιά της.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
18: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Art Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertecco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ, το λάπτοπ ή το σταθερό σας υπολογιστή. Εσείς βέβαια που βρίσκετε στο δρόμο, είτε γιατί είναι η δουλειά σας έτσι πίσω από το τιμόνι και προτιμάτε να ακούτε ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας, είτε ξεκινήσατε τις διακοπούλες σας, γιατί είναι και αυτοί οι ελάχιστοι που έχουν απομείνει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, να μην σας πω ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός αυτών που προτιμούν να πάνε τον Σεπτέμβριο διακοπές ή τέλη Αυγούστου. Έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στις παραλίες, να είναι πιο καθαρές οι θάλασσες και πιο ήσυχα γενικότερα τα μέρη. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερία Περικλής Μούλη στις μουσικές επιλογές. Εγώ, Θωμαΐς Αδάμου, στην εμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κάθε μέρα είμαστε εδώ. 9 με 11 τώρα προς το παρόν, μέχρι και την Τρίτη, από Τετάρτη και μετά πάλι πιστή στο ραντεβού μας 10 με 11. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων. Αποκτάμε θερινό σινεμά από σήμερα. Πάρτε πασατέμπο, τσίπς, την καλή σας διάθεση, καλή παρέα και ένα χαμόγελο και πηγαίνετε στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της δράσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας, με σινεμουσείο μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο σε θερινό σινεμά. Σε διάστημα 3 εβδομάδων θα προβληθούν 6 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Από την άλλη, η περιοχή της Πρέσπας από τις 27 και μετά μπαίνει σε έντονους φεστιβαλικούς ρυθμούς. Το Τριεθνές λοιπόν για άλλη μία χρονιά περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλίων, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες καθώς και συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία. Πλούσιο λοιπόν το πρόγραμμα, έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας που συνεχίζονται, έχουμε και τις εκδηλώσεις Πρέσπης που ξεκινάνε την 3η 25 του Αυγούστου. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα τα πούμε. Όμως πέρα από τις χαρές, τα πανηγύρια, τους χορούς, έχουμε και προβλήματα. Προβλήματα στην παραγωγή, προβλήματα στους αγρότες και οι χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, τα προβλήματα με τις βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σημαντικό θέμα στις καλλιέργειες ροδακίνου και όχι μόνο στην περιοχή του Αμιντέου. Λίγο μετά τις 10 θα φιλοξενήσουμε εδώ τηλεφωνικά την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, την κυρία Διαμάντο Κρητικού, για να τα πούμε όλα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εδώ καλέ, στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertecco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα γιορτάζουν 21 Αυγούστου ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. 23η ημέρα του έτους με την ανατολή του ηλίου 6 και 44 πρώτα λεπτά και δύση του ηλίου στις 8 και 12. Σημερίζομαι την ανάγκη κάποιων να ευχηθούν καλό χειμώνα, όχι όμως ακόμα και κάποιοι μετρούν αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Εντάξει μωρέ, έχουμε λίγο ακόμα για τα Χριστούγεννα. Ας μείνουμε στο τέλος καλοκαιριού. Τελειώνει και ο Αύγουστος σιγά σιγά και από Σεπτέμβριο κάθε κατεργάρι στο πάκο του. Αρχίζει η ενωμένηση των εκπαιδευτικών που από 1η Σεπτέμβρη θα επιστρέψουν και πάλι στα Θρανία και στις 11 θα επιστρέψουν και οι μαθητές.
Καλημέρα με την Earth Flow, ένας καλημέρα σε όλους εσάς. Πάρτε το ρόφημά σας παρέα, καλέ, ξυπνήστε και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
16: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
18: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
19: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
18: Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

Το παιχνίδι λοιπόν παίζεται, παίζεται ακόμα και για κάποιους το παιχνίδι τώρα ξεκινάει, κυρίως για τα παιδιά που θα πάνε τώρα διακοπές, για αυτούς που αισθάνονται παιδιά, αλλά και γενικότερα το παιχνίδι της πολιτικής που ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Έχουμε και τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είμαστε εν αναμονή. Για να δούμε τι και πώς. Βέβαια από το Συμβούλιο της Επικρατείας η απάντηση για το 13ο και 14ο μισθό ήταν αρνητική. Οπότε μην αναμένετε. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Είπαμε πως είναι ο μήνας των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχουμε και την εκδήλωση από το Τμήμα Εθνογραφίας και Χορού του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώνας ο Αριστοτέλης, την 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό. Μια γιορτή όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι-χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελο και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής. Τη Δευτέρα λοιπόν 24 το Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 παιδικά και εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα μας ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Σας περιμένουν όλους να γίνετε μια μεγάλη παρέα, να χορέψετε, να γελάσετε, να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του Περικλή. Ζούμε για να χορεύουμε και χορεύουμε για να ζούμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertecho.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και είχαμε μείνει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται τις επόμενες ημέρες, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και η εκδήλωση γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων. Συνεχίζουμε βέβαια και με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που ξεκινούν την 3η, 25 του Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με την παρουσίαση ποιητικής συλλογής και του καταξιωμένου συμπολίτη, καθηγητή και τέος βουλευτή Φλόρινας, του κύριου Θανάση Γερμανίδη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 οι εκδηλώσεις ταξιδεύουν στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την συναυλία «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλτάρα. Την 5η 27 Αυγούστου συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στο Αμίντεο αυτή τη φορά με την μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», τη Λίνα Νίκολα Κοπούλου, το Θοδωρή Βουτσικάκη με τη συμμετοχή της Δήμητρας Ελεμίδου και την μπάντα της Φλόρινας των Αφών Βαλκάνη στις 8.30 ώρα. Την Παρασκευή επιστρέφουν οι εκδηλώσεις και πάλι στη Φλόρινα στο Νέο Πάρκο, στο 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων. Η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει το Σάββατο 29 το Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο Φλόρινας με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου και λίγο νωρίτερα και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης «Ηλεοφόρος της μνήμης» του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες και νύχτες εδώ στην όμορφη πόλη μας, την Δροσερή, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες που χρειάζεται και μία ζακετούλα να έχετε μαζί σας. Ωστόσο όμως οι ημέρες είναι αρκετά θερμές, πάρτε το καπελάκι σας, φορέστε το αντιλιακό σας και όσοι ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες από τις 10 έως και τις 6 μην κυκλοφορείτε για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα. Άλλωστε έχουμε τόσες περιοχές που μπορούμε να πάρουμε ανάσες δροσιάς και μετά που πέφτει ο ήλιος μπορούμε να πάμε βόλτα στις όχθες του ποταμού Σακουλέβα, να ακολουθήσουμε ορεινές δασικές διαδρομές, να φτάσουμε μέχρι το Σταυρό, να πάμε μέχρι και τον Ζωολογικό Κήπο. Έχουμε πολλά να κάνουμε εδώ στην όμορφη περιοχή μας με τις λίμνες, τους ορεινούς όγκους και την όμορφη πανέμορφη γαστρονομία μας. Γευστικά δηλαδή όμορφη. Αυτά λοιπόν, θα πάρουμε μία μικρή ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Με την παρουσίαση ποιητικής συλλογής του καταξιωμένου καθηγητή και τέως βουλευτή Φλόρινας Θανάση Γερμανίδη, ξεκινάνε την 3η 25 Αυγούστου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την 4η 26 Αυγούστου στις 8.30 στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με τη συναυλία Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάρα. Την 5η 27 Αυγούστου οι εκδηλώσεις συνεχίζουν το ταξίδι του στο Αμίν στις 8.30 με την μουσική παράσταση Τυχερό Αστέρι, τη Λίνα Νίκολα Κοπούλου, Θοδωρή Βουτσικάκη και τη συμμετοχή της Δήμητρα Σελεμίδου, καθώς και της μπάντας της Φλόρινας των Αφών Βαλκάνη. Την Παρασκευή, στο νέο πάρκο της Φλόρινας στις 7.30 το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων και το Σάββατο 29 Αυγούστου στο νέο πάρκο Φλόρινας η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει με τη συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Συνεχίζει την κινηματογραφική του δράση το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με συνομουσείο μετατρέποντας τον προάβλιο χώρο σε θερινό σινεμά. Σε διάστημα τριών εβδομάδων θα προβληθούν 6 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Οι προβολές ξεκινάνε από σήμερα 21 Αυγούστου στις 8. Την 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό, διοργανώνει το τμήμα Εθνογραφίας και Χορού του Φιλοκτευτικού Συλλόγου Φλόρινας Όριστο Τέλης. Μια γιορτή όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι-χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες

0: σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνη, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο Παρκάκι Αριστοτέλης στις 8. Φέτος τα παιδικά και εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα μας ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Με νέες συνεργασίες, ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, καθώς και με διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές, επιστρέφει το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές στην Πρέσπα. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Γιάβρα και με την συμπαραγωγή με τον Δήμο Πρεσπών, το φεστιβάλ έρχεται αυτόν τον Αύγουστο να δώσει νέα πνοή στην περιοχή της Πρέσπας, μετατρέποντάς την για άλλη μια χρονιά σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου, η Πρέσπα κινείται σε έντονο φεστιβαλικούς ρυθμούς για ακόμα μία χρονιά. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρνας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, 10 και 13 πρώτα λεπτά, στην Ερτ Φλόρινα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καστος ράδιο, καστος Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποιοι βέβαια κάνουν καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι όμως βρίσκονται στα χωράφια και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στις καλλιέργειες, τα προϊόντα που έχουν βγάλει, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, την κυρία Διαμάντο Κρητικού, γιατί οι καλλιεργητές εκεί στην περιοχή του Αμιντέου, με τα ροδάκινα και όχι μόνο, βλέπουν την παραγωγή τους για άλλη μια χρονιά να έχει υποστεί σημαντικά προβλήματα και τα έσοδα να είναι μηδαμινά. Καλή σας ημέρα, κυρία Κρητικού.
2: Καλημέρα, κυρία Δάμου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που κάνει διακοπές. Και εμείς ας μην κάνουμε διακοπές. Αν πραγματικά μπορούσαμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας έτσι με αξιοπρέπεια, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Αυτή τη στιγμή όμως, ειδικά το μηχανικό ροδάκινο, βέβαια και τα επιτραπέζια ροδάκινα, κυρία Δάμου, στην περιοχή του Δήμου Αμιντέου, είναι σε απελπιστική κατάσταση γενικότερα. Γιατί βλέπουμε τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να αμείβεται με αζήτητα προϊόντα, με απούλητα προϊόντα και με απλήρωτα προϊόντα. Η χαλαζόπτωση δημιούργησε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, ήταν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και έκανε πολύ δύσκολη και τη δουλειά μας και την απορρόφηση. Μένουν χιλιάδες τόνοι αδιάθετοι τελείως και η τιμή που πουλάμε τα προϊόντα μας είναι εξευτελιστική όταν ξεκινάει από 10-12 λεπτά. Και φυσικά το χειρότερο ότι πλέον έχουν γεμίσει τα χωράφια μας πεσμένα προϊόντα ή και τα δέντρα δεν συγκομίζονται και βαραίνουν τα κλαδιά τους τα προϊόντα τα ροδάκινα. Στα επιτραπέζια και στα συμπύρινα, στα βιομηχανικά ροδάκινα. Τα βιομηχανικά ροδάκινα, κυρία Δάμου, στην περιοχή μας προσφέρουν μια οικονομία πολύ μεγάλη, αλλά και σε όλη τη χώρα είναι η περίπου πέμπτη-έκτη δύναμη σε ΑΕΠ, γιατί τα 400-500 εκατομμύρια που φέρνει ως συνάλλαγμα δεν είναι λίγα χρήματα. Παρά τα αυτά όμως δεν μας βλέπει κανείς, δεν συγκινείται κανείς, δεν κάνει κάτι κανείς. Σας μιλάμε για ένα προϊόν που αποφέρει αυτή η γιατί είναι μεταποιήσιμο προϊόν, η βιομηχανική κομπόστα που ξέρουμε όλοι μας και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά έτσι, παράγωγα, έχει χυμούς, έχει ζελέ, έχει φρουτοσαλάτες, τα ροδάκινα αυτά γίνονται απ' όλα και αποφέρουν μεγάλη οικονομία στη χώρα. Πλέον όμως δεν δίνουν χρήματα και τη δυνατότητα στους αγρότες να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Πείτε μου, γιατί
1: κυρία Κρητικού,
2: δεν θα
1: είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό και βλέπουμε ότι και η περιοχή του Αμιντέου, ενώ υπήρχαν νέοι άνθρωποι που παρέμειναν στην περιοχή για να ασχοληθούν με την γεωργία, αρχίζει σιγά σιγά και φθήνει αυτός ο αριθμός με όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις τιμές, όταν το κόστος είναι πάνω από διπλάσιο των 10 λεπτών, δηλαδή όταν δεν βγάζεις το κόστος εκ των πραγμάτων, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις. Και αν ακόμη προσπαθείς να καλλιεργήσεις και την επόμενη χρονιά, το αποτέλεσμα θα είναι ένα. Δεν θα κάνεις σωστή δουλειά, δεν θα κάνεις καλά προϊόντα. Πώς να καθίσει ο νέος άνθρωπος πλέον? Αλήθεια, έχουμε πολλούς νέους αγρότες στην περιοχή μας, στο συνεταιρισμό μας, οι οποίοι ειδικά φέτος είναι τόσο απογοητευμένοι που δεν ξέρουμε τι να τους πούμε πλέον, δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έρχονται, να συγκομίζει κάποιος, να έχει φτάσει το προϊόν του εδώ, να φέρνει τόνους, να φέρνει τόνους, δεν φέρνει ένα κιλό και δύο, φέρνει 100, 200, 300, 500 τόνους ένας άνθρωπος και όλα αυτά μετατρέπονται σε λεπτά. Αν μια πλαστική σακούλα έχει 9 λεπτά, το 1 κιλό ροδάκινο έχει 10 λεπτά. Ας αναλογιστούν όλοι, και οι πολίτες και το κράτος φυσικά, που κάνει ότι δεν ακούει. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, να επιδοτήσει, να στηρίξει το προϊόν αυτό, γιατί δεν θα χαθεί ο κόσμος. Η αντιστοιχία των 250 εκατομμυρίων κιλών που υπάρχουν η Μαθία Πέλα και φυσικά στην περιοχή μας, δεν είναι τραγικό να υπάρξει μια επιδότηση, μια επιχορήγηση ανά κιλό, ακόμη και στις επιδοτήσεις, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Βέβαια, στις άλλες περιοχές, όχι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, όμως οι άνθρωποι δεν έχουν χαλάσει. Και έχω να πω και το εξής, ότι από τα τελευταία αποτελέσματα ενστάσεων που κάναμε για τη χαλαζόπτωση του 24, τα αποτελέσματα που έχουμε και αυτά είναι απογοητευτικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στις εκτιμήσεις και δεν ξέρω για ποιον λόγο έχει γίνει αυτό, ενώ ο κόσμος που έκανε ενστάσεις για τις εκτιμήσεις ήταν αδικημένος. Αυτή τη στιγμή δεν άλλαξε κάτι στα ποσοστά ζημιών και ο παραγωγός αναγκάστηκε μόνο να ξαναδηλώσει χωρίς να έχει να του δώσει εξηγήσεις κανείς. Έρχεται ένα αποτέλεσμα και σου λένε αυτό είναι, κάνε ό,τι θες, κόψε το λαιμό σου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι εκτιμήσεις θα υπάρχουν για τις τραγικές ζημιές που έχουμε στην περιοχή μας, για τις τραγικές ζημιές που έχουμε στο χωριό μας. Αλήθεια, θα πρέπει και οι πολιτικοί μας να ασχοληθούν με το ζήτημα, να γίνουν δίκαιες εκτιμήσεις, να μην αδικηθούμε αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά, για να μπορέσουμε τουλάχιστον εμείς αυτές οι ηλικίες ή και οι νέοι άνθρωποι που είναι εδώ να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, γιατί ξυλώνονται σωριδών πολλά στρέμματα. Έχουμε του κόσμου τα προβλήματα, έχουμε και κάτι ακόμη. Βέβαια, κυρία Δάμου, εγώ θέλω να πω ότι κανένα προϊόν δεν πάει καλά. Κανένα αγροτικό προϊόν δεν πάει καλά. Δεν ακούμε τίποτε καλό ούτε για τις ντομάτες, ούτε για τα απορροκητευτικά. Το μόνο που ακούμε είναι για την ακρίβεια η οποία φτάνει στο ράφι και εμείς ως καταναλωτές τη βιώνουμε στο πετσί μας. Εμείς όμως ως παραγωγοί δεν έχουμε καμία ανταμοιβή για τον κόπο μας και δεν μιλάμε για να πλουτίσουμε, μιλάμε για να συντηρηθούμε, γιατί τι να πω, πλέον γίναμε πολύ ολιγαρκείς, είναι δύσκολο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, αυτή είναι η δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και συμβιβαζόμαστε με μια κατάσταση η οποία μόνο απληπισία μπορεί να δημιουργεί. Τα ημερομίσια έχουν φτάσει, να μην πω αριθμούς και νούμερα, το τι γίνεται είναι ανεξέλεγκτο. Δεν υπάρχουν χέρια, φυσικά οι Έλληνες δεν πάνε στο χωράφι. Εμείς μόνο οι αγρότες πάμε στο χωράφι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Όλοι αυτοί όμως που έρχονται για να εργαστούν δεν ξέρουν τι ζητάν, δεν αποδίδουν, πραγματικά σεβόμενοι τον εργάτη, με όλη μου την ψυχή, θα πρέπει να αποδίδεις για να πληρωθείς, για να πάρεις το μεροκάματό σου, θα πρέπει να βγάλεις το μεροκάματό σου, αυτό είναι το πιο έντιμο. Ούτε και αυτό υπάρχει, ούτε και εδώ υπάρχει ένας έλεγχος, ούτε και εδώ υπάρχει μια διευκόλυνση να μπορούμε να φέρουμε έστω από έξω εργάτες, όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για όλα αυτά τα αγροτικά θέματα που λέμε, για όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που κάναμε, για όλες αυτές τις υποσχέσεις που πήραμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα. Χειροτερεύει η κατάσταση που βιώνουμε και δεν ξέρω αλήθεια πώς θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αλήθεια και γιατί δεν μας ακούει κανείς. Γιατί δεν μας ακούει κανείς. Καταρχήν από τον τόπο μας, να ξεκινήσουμε από εδώ. Γιατί δεν μας ακούει κανείς από εδώ. Γιατί δεν κάνει κάτι κάποιος. Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει μια τόσο μεγάλη οικονομία στην περιοχή και να διαφορούν άπαντες. Να παλεύουμε μόνοι μας.
1: Κυρία Κρητικού, οι δικές σας οι προτάσεις για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα ποιες είναι?
2: Είναι μία και μοναδική, κυρία Δάμου. Συνεργατισμός, συνεταιρισμός, ομαδικότητα. Εάν τα προϊόντα φροντίζονται, δέχονται το πρόγραμμα, τη φυτοπροστασία, την θρέψη, γίνονται όπως πρέπει και συγκομίζονται σε συνεταιρισμούς, σε συνεργατικά σχήματα, θα υπάρχει διαχείριση. Γιατί πλέον και οι βιομηχανίες θα πρέπει να μιλάνε με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα προϊόντα και όχι με τον κάθε πρόθυμο που βρίσκουν, τον κάθε πρόθυμο αγρότη που βρίσκουν, που χτυπάνε την πλάτη, κάνουν ένα στέκι, του λένε ότι αυτός θα πληρωθεί καλά και από εκεί και πέρα αυτόν δεν τον νοιάζει πόσο θα πουληθεί το προϊόν, οπότε σκοτώνει την τιμή του προϊόντος Υπάρχουν και άλλοι εθελοντές που πηγαίνουν τα προϊόντα τους εκεί για τους δικούς τους λόγους. Οπότε υπάρχει ένα μπάχαλο το οποίο το δημιουργούν οι βιομηχανίες. Αλλά εμείς δεν έχουμε απαιτήσει από τις βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες δεν είναι ιδρύματα. Οι βιομηχανίες κάνουν εμπόριο και σκοπός τους είναι το κέρδος και μόνο το κέρδος. Εμείς οι αγρότες θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που μπορεί να μας σώσει και θα σώσει και την ελληνική αγορά για τα αγροτικά προϊόντα είναι το συνεταιρίζεστε, είναι ο συνεργατισμός, είναι η ομαδικότητα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να φέρνουμε αποτελέσματα, μπορούμε να πουλάμε, γιατί υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα, κυρία Αδάμου, και στην περιοχή μας όπου υπάρχουν οργανωμένοι συνεταιρισμοί και πουλάνε καλά τα προϊόντα τους, γιατί φτάνοντας στο μέλος, στο προϊόν τους, στο συνεταιρισμό, από εκεί και πέρα γίνεται διαχείριση, υπάρχει ποσότητα, υπάρχει συνέχεια και υπάρχει συνέπεια, φυσικά με πολύ καλή ποιότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δίνει τη δυνατότητα και στο κράτος, πρώτον, να ελέγχει τις τιμές, γιατί εκεί τιμολογούνται τα προϊόντα, ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να πουλήσει ατιμολόγητα, δεν μπορεί να διακινεί προϊόντα με μαύρα χρήματα, οπότε εκ των πραγμάτων θα μπορούσε να γίνει μόνο αυτό. Η παιδεία και η κουλτούρα του συνεργάζεστε και του συνεταιρισμού νομίζω πως είναι το α και το ω και έχω κάθε λόγο να το λέω. Το βλέπω και το βιώνω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και για τους αγρότες, ακόμη και για το κράτος.
1: Κυρία Κρητικού, εγώ θα κλείσω με αυτές τις προτάσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε γιατί είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής του Αμιντέου και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Ζήτα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
12: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ! Disco.

0: Francisco. Συνεχίζουμε έτσι εμείς δυναμικά εδώ πάντοτε στην Ερτφλόνα στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Ακούσαμε τι μας είπε η κυρία Κρητικού, οι χαλαζοπτώσεις, οι καιρικές συνθήκες και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η παραγωγή και τις περιοχές του Αμιντέου μένουν αδιάθετα τα προϊόντα, δεν μαζεύονται από τα δέντρα και αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα καθώς τα έξοδα τρέχουν, όμως τα έσοδα είναι μηδαμινά. Ένα θέμα που το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και θα το συζητάμε είναι η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής μας αλλά και όλης της Ελλάδας, είναι και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις αυξήσεις και όλα αυτά που δεν αποζημιώνονται όταν έχουν υποστεί ζημιά από καιρικές συνθήκες όπως είναι ο παγετός, το χαλάζι και άλλα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των μηνών που πέρασαν. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες αυτό το θέμα. Θα είμαστε βέβαια εμείς κοντά σας για να σας ενημερώνουμε για ό,τι και αν γίνεται. Έχουμε και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής της Αχλάδας για την εξόρυξη λιγνίτη αλλά και τις κατολιστήσεις που σημειώνονται κατά καιρούς εκεί, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα ακόμα και στα όμβρια ύδατα, μεταλλήματα να βγαίνουν εκτός του αγωγού όμβριων λιμάτων. Δεν φτάνει η μυρωδιά λοιπόν από την εξόρυξη λιγνίτη, έχουν και την μυρωδιά από τα όμβρια. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, ζητούν να φύγει τελείως ο οικισμός εκεί και όχι να γίνεται η εξόρυξη κομμάτι-κομμάτι και αυτοί να βρίσκονται στη μέση ενός κρανίου τόπου, όπως το χαρακτηρίζουν. Έχουμε και το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή με σύνθημα στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό που θα διοργανωθεί και στην Δυτική Μακεδονία. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στην πλατεία του Άνω Νεστορίου θα μιλήσει ο Νίκος Μενύχτας, μέλος της Δυτικής Μακεδονίας της ΚΝΕ, θα ακολουθήσει λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι με τον Κώστα Αντάρα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Αμιντέου θα μιλήσει η Μαρία Βογιατζή, μέλος του ΚΚΕ Δυτικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει λαϊκορεμπέτικο γλέντι με τον Κώστα Αντάρα και εκεί. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Πάρκο Μανιταριών στα Γρεβενά θα μιλήσει το μέλος της ΚΝΕ Γραμματέας της Δυτικής Μακεδονίας της ΚΝΕ Αναστασία Γεωργιάδου. Θα ακολουθήσει λαϊκό πρόγραμμα από μουσικό σχήμα της περιοχής. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Πόζαρη στην Καστοριά θα μιλήσει το μέλος του ΚΚΕ Δυτικής Μακεδονίας Τίνα Κουζιάκη και θα ακολουθήσει λαϊκό και παραδοσιακό γλέντι από τα τοπικά σχήματα σπεσιαλίστες. Την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον πάρκινγκ του ΟΣΕ Κοζάνης. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τον Γιάννη Βασιλιάδη. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τους Κώστα Χόντο, Μάνο Κόμπο, Ζήση Φτάκα. Και στις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος από τη Δυτική Μακεδονία και θα ακολουθήσει μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Θοδωρή Κοτσάντη, γραμματέα της ΚΝΕ, μέλος του ΚΚΕ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Αυτές λοιπόν είναι οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή και στο Αμίντεο την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ας πάρουμε μία μικρή ανασούλα και επιστρέφουμε και πάλι για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το δύο ενημερωτικό μας αυτό ραντεβού. Εκεί στην περιοχή του Αμιντέου, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ο προάβλιος χώρος του παλαιού πρώτου δημοτικού, ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, θα παραμείνει κλειστός για τα οχήματα, γιατί θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συναυλίες στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμίντεα 2026, την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ως εκ τούτου, το προάβλιο θα είναι διαμορφωμένο με καθίσματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και δεν θα είναι δυνατή η είσοδος και η στάθμευση των οχημάτων. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους διαθέσιμους δημοτικούς χώρους στάθμευσης κάτω από το Δημαρχείο Αμιντέου, δίπλα στα ΣΟΑ, στην περιοχή των γηπέδων, 5x5. Επιπλέον θα είναι διαθέσιμος για την εξυπηρέτηση των πολιτών και ο χώρος στάθμευσης εντός του στρατιωτικού οικισμού ΣΟΑ. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν την είσοδο ή τη στάθμευση των οχημάτων του στο προάβλιο χώρο του παλαιού πρώτου δημοτικού σχολείου κατά τις ημερομηνίες της Κυριακής και της Δευτέρας. Έτσι για να γίνονται και άλλες εκδηλώσεις πολύ όμορφες. Αυτά λοιπόν, εμείς σας καλημερίζουμε, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο, όπως σήμερα μέχρι την Κυριακή, όσοι βέβαια σήμερα τελειώσετε τη δουλειά σας, για εσάς που θα κλείσετε αύριο τα καταστήματά σας ή θα τελειώσετε τη δουλειά σας αύριο, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλές ομορφιές εδώ στην περιοχή για να πάτε να απολαύσετε την ηρεμία, τη γαλήνη, τη δροσιά από ορεινούς όγκους και περπάτημα μέσα στους δασικούς δρόμους της περιοχής, με ιδιαίτερη προφύλαξη βέβαια, γιατί και οι αρκουδίτσοι κυκλοφορούν που και που. Και βέβαια, πολύ πολύ ευχάριστες στιγμές μπορείτε να περάσετε στις λίμνες της περιοχής μας, να κάνετε και το μπανάκι σας στη λίμνη Βεγορίτιδα, στη Μεγάλη Πρέσπα, να απολαύσετε τη δροσιά των νερών των λιμνών και της αμμουδιάς εκεί στην περιοχή της Πρέσπας αλλά και του Αγίου Παντελήμωνα. Αυτά λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί για άλλες δύο μερούλες, 9 με 11. Δευτέρα και Τρίτη, μετά από την Τετάρτη επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας 10 με 11 στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς. Εσείς μείνετε στην παρέα της ΕΡΤ Φλόρνας, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων, Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγουδιά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
3: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
4: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
5: Το μαχαίρωσε.
6: Κακοποίηση του ζώου.
3: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
7: Πατάει ψυχρό.
8: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
9: Εικόνες ντροπή.
10: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
11: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
13: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
14: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
13: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
14: Θα τα καταφέρεις.
15: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
16: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24 ώρια επιτήρηση.

0: ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Καλωδόρος.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σας αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μουνής.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.

0: Bert Florinas.
1: Stay tuned. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ενημέρωση, ψυχαγωγία.
0: Earth Florinas.
2: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florimas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

0: Αγγέλη Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔΗ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
19: Ταινίες που αγαπάς.
18: Σειρές που κολλάς.
19: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
18: Παιδικά που διασκεδάζεις.
19: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
18: Από που θες.
19: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
18: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
20: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
21: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, από την ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και από ζωντανή ηχογράφηση. Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 16 τα λεπτά που έχουμε περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με ζεστό καιρό λοιπόν και σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ίσως αυτό να είναι και το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και πάλι θα εφιστήσουμε την προσοχή στα άτομα που έχουν προβλήματα στην υγεία τους, να μην κυκλοφορούν τις μεσημεριανές κυρίως ώρες, να προτιμούν να κυκλοφορούν είτε πρωί είτε βραδάκι. 33 θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη της Φλόρινας και αύριο κάτι παραπάνω. Οπότε προσέχετε πολύ, να ενυδατώνετε τον εαυτό σας, να πίνετε πολλά νερά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, αυτά που λέμε κάθε φορά. Να έχετε το νου σας, γιατί η ζέστη μόνο καλό δεν κάνει. Ευτυχώς όμως τα βραδάκια μπορούμε και κοιμόμαστε, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Στους 19 θα είναι η χαμηλότερη.
1: Να μου λες, έχεις γιουφύρια μέσα στα δόντια, ξέρεις. Έτσι θα σου κόψω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνα. Θα ακούσεις.
2: Θα τα πάω.
1: Θα τα πάω, μην κάνεις χειραψίες.
2: Άντε, βράσου.

Το καινούριο μου φεγγάρι λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι φέρνει η μέρα μας. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας η σημερινή. Η διεθνής αυτή η μέρα καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο σταθερά στις 21 Αυγούστου τα θύματα και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά το κόσμο. Στο ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χωρών όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας η σημερινή.

Είμαι τόσο χωριστερά λοιπόν, μας είπε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, και πάμε σε ένα πιο λαϊκό τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2012, και το όνομά του Μιχάλης Μενιδιάτης, ο οποίος υπήρξε Έλληνας τραγουδιστής αλλά και επιχειρηματίας στο χώρο της ψυχαγωγίας, μεγαλούργησε στις πίστες στις δεκαετίες του 60 και 70 και αναδείχθηκε σε έναν από τους σπουδαιότερες ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Καλογράνης ήταν το πραγματικό του επώνυμο, γεννήθηκε στις Σαχαρνές στις 29 Ιουνίου του 1932. Από μικρό παιδί τον συγκινούσε ο ήχος του μπουζουκιού. Για πρώτη φορά ανέβηκε στο πάλκο το 1953. Ενώ η καριέρα του Μενιδιάτη άρχισε να απογειώνεται μετά τη συνεργασία του με τον Απόστολο Καλδάρα στα τέλη της δεκαετίας του 50. Το 1965 είχε άλλη μια ωραία συνεργασία με τον Άκη Πάν. Το 1976 υπήρξε μια συνεργασία έκπληξη για την εποχή εκείνη, καθώς τραγουδούσε τις συνθέσεις του Διονύση Σαββόπουλου. Το 1970 ο Μιχάλης Μενιδιάτης ανοίχτηκε στο επιχειρηματικό στίβο. Έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου του 2012 σε ηλικία 80 ετών.

0: Ό,τι άναψε θα σβήσει, μας είπε ο Μιχάλης Μενιδιάτης μέσα από το τραγούδι του, και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο οποίος διακρίθηκε σε δεύτερους ρόλους και το όνομά του ήταν Γιάννης Παπαδόπουλος, όμως εμείς τον ξέρουμε ως Ζανίνο, και γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1923. Γεννήθηκε λοιπόν στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, όμως τα χρόνια του ξεριζωμού που ακολούθησαν πήγε με τους γονείς του στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Τραπετσόν. Αρχικά σπούδασε χορό στη σχολή χορού του Άγγελου Γρημάνη. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 40 προσελήφθη σε μπαλέτα. Στο κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1960. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός από τις εμπορικές κωμωδίες με το Θανάση Βέγκο και πέρα από τις 83 ταινίες που γύρισε στην Ελλάδα συμμετείχε και σε αρκετές του εξωτερικού. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 27 Μαΐου του 1995.
1: Καράτε λέγεται και είναι απλό. Στο χτύπημα με το χέρι, η παλάμη πρέπει να είναι τεντωμένη. Τα δάχτυλα κολλημένα καλά και το χέρι να κατεβεί αστραπιαία και ίδια σαν το δικό μου. Χα! Με το κεφάλι, δυο πράγματα. Μεγάλη ταχύτης και αυτοσυγκέντρωση. Στο καράτε είμαι ανένδοτος και θα επιμείνω. Γιατί όποιος κατέχει την τέχνη του καράτε είναι αχτύπητος και εξουδετερώνει ευκαιρός τον αντίπαλο. Φουβού, είσαι αντίπαλο.
2: Μάλιστα.

0: Η Σωτηρία Μπέλου ήταν αυτή που ακούσαμε. Δύο πόρτες έχει η ζωή, αξέχαστο τραγούδι, αξέχαστη και η ερμηνεύτρια. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα έναν από τους πιο αξιόλογους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος έχει το όνομα Κώστας Τριανταφυλόπουλος και υπηρέτησε για πολλά χρόνια το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2021. Εύπλαστος και προσαρμοστικός ηθοποιός, έχοντας υπηρετήσει σχεδόν όλα τα είδη του θεατρικού λόγου. Υπήρξε ένας από τους ηθοποιούς εκείνους που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία μιας παράστασης. Από την αρχαία τραγωδία μέχρι τη μεταγλώτηση ταινίας κινουμένων σχεδίων έδειξε τον ίδιο επαγγελματισμό. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1956, φοίτησε στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Εμείς τον περισσότερο τον γνωρίσαμε μέσα από την τηλεόραση, όπου υποδίθηκε χαρακτηριστικούς ρόλους σε διάφορες σειρές, «Έλα στη θέση μου», «Κανείς δεν λέει σ' αγαπώ», «Τα μυστικά της Εδέμ», «Συμμαθητές», «Δροσουλίτες», «Ακριβή μου Σοφία», «Τελευταίο αντίο», «Άμυνα ζώνης», «Ταξίμ», «Φεύγα», «Μια αγάπη». Ενώ αρκετά επιτυχημένη ήταν και η παρουσία του στον κινηματογράφο. Έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2021 στην Αθήνα σε ηλικία 65 ετών.
1: Το λοιπόν, για να έχεις χρόνο να εμπεδώσεις τη νέα κατάσταση στην οποία περιέρχεσαι, άκου προσεκτικά.
2: Μάλιστα.
1: Από τούδε και στο εξής, και για όσο χρόνο αποφασίσω εγώ, θα είσαι στο πλάι μου συνεχώς. Με την παραλογισμένη την κόρη μου δεν σε αφήνω πια ούτε λεπτό. Διότι θεωρώ ότι η κατάστασή της σε βάζει σε πειρασμό. Και μπορεί βέβαια η κοπέλα να γλίτωσε το φαράγγι, τίποτα όμως δεν μου εξασφαλίζει ότι με σένα στο πλευρό θα γλιτώσει στο μέλλον την μπαλκονιά.
2: Ποια μπαλκονιά?
1: Να, μία έτσι σπρώχνει τον άλλον και πέφτει από τον μπαλκόνι κατά λάθος. Παλαιοτάτη μέθοδος που εφαρμόζονται κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου από τις αρχές. Έχει φάει κόσμος και κοσμάκης τα μούτρα του στο χαλίκι από μπαλκόνι και αιωνία του η μνήμη μετά. Ου! Και γλιτώνει και από τους μαρτύρους, στα σβέλτα.

Σε ξένο τραγούδι θα πάμε για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1938. Kenneth Donald Rogers, το πραγματικό του όνομα, εμείς τον γνωρίζουμε σαν Kenny Rogers. Αμερικανός τραγουδιστής της country, από τις θρυλικές μορφές του μουσικού αυτού είδους που ευδοκιμεί στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με βαριά γκρεζαριστή φωνή ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαρτίου του 2020.

0: Lady το τραγούδι που ακούσαμε, ένα παλιό και αγαπημένο τραγούδι, και πάμε στο 1967, όπου μία μέρα σαν σήμερα η Χούντα συλλαμβάνει το Μίκη Θεοδωράκη. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο Μίκης Θεοδωράκης εκείνη την εποχή είχε περάσει στην παρανομία και πρωτοστατούσε στην αντίσταση κατά του στρατιωτικού αυτού καθεστώτος. Θα ακολουθήσουν λοιπόν φυλάκιση, εξορία και διεθνής εκστρατεία για την απελευθέρωσή του. Όλα αυτά μία μέρα σαν σήμερα το 1967.
1: Αυτή η δεκαετία του 60 που έδωσε πέρα από όλα τα άλλα το πάντρεμα της ποιήσης με τη μουσική, έτσι, και το πάντρεμα και της πολιτικής, της αγωνιστικής πολιτικής, θέλω να πω, γιατί άλλο η πολιτική, η κομματική, και άλλο η αγώνα για τη δημοκρατία που κάναμε τότε την δεκαετία του 60. Έγινε ένα κίνημα. Ένα κίνημα αναγεννητικό, το οποίο ήταν πολυεπίπεδο. Δεν ήταν μόνο μουσικό. Ήταν και ποιητικό. Ήταν και πολιτικό. Ήταν και ιδεολογικό. Και διέπλασε ανθρώπους. Η νεολαία Λαμπράκη, που είχε 300.000 μέλη, έγινε από τη μουσική κυρίως.

0: Η Μοιραία ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Μίλτο Πασχαλίδη και από ζωντανή βέβαια ηχογράφηση, ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στη μουσική σε ποίηση του Κώστα Βάρναλη. Να πούμε ότι το πρωί της 21ης Αυγούστου του 1911 το Λούβρο ήταν κλειστό για το κοινό όπως κάθε Δευτέρα. Ανάμεσα στους εργάτες που μπορούσαν να κυκλοφορούν στους χώρους του μουσείου βρισκόταν ο Ιταλός Βιτσέντσο Περούντζια, πρώην υπάλληλος εταιρείας που είχε αναλάβει την τοποθέτηση προστατευτικού γυαλιού σε πολύτιμα έργα. Φορώντας την άσπρη μπλούζα των εργατών, πλησίασε τη Μόνα Λίζα, την κατέβασε από το τοίχο και αφαίρεσε την κορνίζα και τη γυάλινη προστασία της. Στη συνέχεια έκρυψε τη ξύλινη επιφάνεια του πίνακα κάτω από τα ρούχα του και κατάφερε να βγει από το μουσείο χωρίς να το σταματήσει κανείς. Η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή περίπου 26 ώρες αργότερα. Η Μόνα Λίζα λοιπόν ήταν ένα αναγνωρίσιμο έργο της αναγέννησης και εκλάπη λοιπόν μία μέρα σαν σήμερα. Για 28 μήνες ο Περούντζια κράτησε τη Μόνα Λίζα κρυμμένη στο δωμάτιό του στο Παρίσι. Τον Δεκέμβριο όμως του 1913 τη μετέφερε στη Φλωρεντία και επικοινώνησε με τον έμπορο τέχνης Αλφρέντο Τζέρι προτείνοντάς του να επιστρέψει το έργο στην Ιταλία. Ο Τζέρι και ο διευθυντής της πινακοθήκης διαπίστωσαν ότι επρόκειται για το αυθεντικό πίνακα και ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο Περούντζια συνελήφθη και καταδικάστηκε σε σύντομη φυλάκιση. Πάντως μία μέρα σαν σήμερα το 1911 η Μόνα Λίζα, το πολύ γνωστό αυτό έργο, εκλάπη από το Λούβρο.
1: Πώς θα με πετάξει έξω, πώς θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω τότε και εγώ θα πάω κάτω από τα παραθυράς και θα φωνάζω κάτω οι κλέπτες. Κάτω οι λοποδίτες.

0: Η δίκη μου σχολείου ήταν αυτή που ακούσαμε και θα γυρίσει και ο τροχός το τραγούδι της. Ήταν το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημεράκι, από τις γνωστές μας συχνότητες. Θα ευχηστήσουμε για μία ακόμη φορά την προσοχή σε όλους σας, γιατί έρχεται καύσωνας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυκλοφορούμε μεσημεριάτικα, να μας χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Λιγοστέψτε και τις δουλειές σας, περισσότερη δροσιά λοιπόν αν έχετε ανεμιστήρες ή air condition κτλ. Ή επισκεφτείτε μέρη που κλιματίζονται. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα όμορφο και κυρίως δροσερό Σαββατοκυριακό.
1: Καλώς σας βρήκα, πάντα τέτοια να έχουμε, και όποιος πει κακό για μας, να βγει το μάτι του αλουκουμάς.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό

Το κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκυριακό και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπτρα και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολλοί ώρες καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει στο Σεπτέμβριο. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν σε κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι αφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίσαμε το πρωί μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γυπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Βούνερης, Θανάσης Βούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Βούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθοδήγησή του. Κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπευσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούναρης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκησης, η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράσος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα και μελεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα, Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκκρινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας, στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας Ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας σε εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επαναλημμένες επισημάνσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλείται λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητη σημάνσεις και υποστατιστική μπάρα. Παράλληλα και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε θα ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών, δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λεύμο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν λιμενικές αρχές και αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Σταυρούλα χθες, όντως.
4: Αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολλοί ημέρες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο αμερικανικής σημαίας. Είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες. Αλλά όπως είπα, δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης, θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητα στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη. Και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δροσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας το κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι στο συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του Βίκη από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσεια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη. Καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές Άνω και Κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακας παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζάκυνθο, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουχεκές. Προσπαθούν να μας πάρουν τα σκάγια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε φθηνή στου στροφάδε. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος Εγγύνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Επ' ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλη Μιλένα Αποστολάκη την Τρίτη και θα παραστεί με εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε ΚΑΠΗ, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εθνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι μέσα στον πανικό του και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά
3: και
0: ελπίσουμε να πιαστούν.
3: Όχι μόνο
0: έτσι
3: να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακού σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και αυτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιας του Δημοχείου Αργύρης για μας, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες στους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και εισαγωγικά τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την Ερδίο Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
5: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
5: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη, η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύχτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα δασικές πυρκαγιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
6: Γεια σας, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλου του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια την επιτυχία του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ιρέα Πυθαγόρια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της ένατης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
10: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει οι Δίκοι κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέστες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφτούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι στη Βυσσόπη με το ομώνυμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη το ομώνυμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και η κορμή του και ο πάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: brown sugar.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες την οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με τους συνταξιούχους.

0: Σύγχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα της ΔΕΘ. Συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της ουσίας άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο, για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
0: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
1: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρες με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών, ωστόσο έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
0: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να απορασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόστο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος, δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό βέλος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Τόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
5: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς Κώστα?
4: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
4: Τον ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε Κώστα.
4: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπορεινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
0: Λιγότερα χρήματα.
4: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
0: Ναι.
4: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
0: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε Κώστα ότι λόγω και της ακρίβειας η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ουσιαστικά να διαμορφώσει λίγο το budget όπως λέμε.
4: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα από ό,τι φαίνεται. Πάντως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές το αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας και αν δεν ήταν ο τουρισμός αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά, αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
6: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
7: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
6: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
7: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί.
6: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Mm-hmm. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του ακτίου. Mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης,
7: όπως λένε.
0: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
8: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
7: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
8: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
0: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
9: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
2: Ναι.
9: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
2: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
9: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
2: Κανένα ειδήποτο.
9: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπεροδόγιο.
2: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου Star που
9: μίλησε
2: στη βοηθό μου. Και...
9: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
2: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
9: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
9: Την εντυπωσίασε αυτά που είδεξε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
0: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περιόδου και στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
0: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλη Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
11: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
12: Διακοπές τέλος.
13: Ναι.
12: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
13: Όχι, όχι.
11: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
14: Πέντε μέρες.
12: Είναι τελευταίες μέρες άδεια.
14: Οι μόνες.
15: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
16: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
12: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
16: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
11: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
15: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
12: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
16: Νάξο.
12: Πόσες μέρες?
16: Τέσσερις.
17: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
12: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
17: 9 βράδια.
16: Πάμε στην Άξο.
12: Για πόσες μέρες?
16: Για 5 μέρες.
12: Μόνη σου?
16: Όχι, με την παρέα.
11: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
18: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
19: Χαμό και πανικό?
18: Τα πάντα όλα.
19: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
18: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
19: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
16: Κανονικές διακοπές, ναι.
17: Καλόνισο.
19: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
17: Γι' αυτό πάμε.
19: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
11: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
20: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
11: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
0: Βέβαια.
13: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
0: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της
13: πρωτεύουσας. Ναι, θα νομίζω ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει.
0: Βεβαίως.
13: Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
0: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
13: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι οι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν ενοικιαστές, όχι μάλλον ενοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήναν 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε ένα Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγική κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
22: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής. Ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσύ, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως, στα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
22: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
0: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
22: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκυριακό να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην μπορούν φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκτόσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
22: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέγω, ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
0: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Σάκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έγκριση λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΑΔΕ, προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, των 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
0: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών, να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
3: Ακριβώς μετά από 200 και 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Καλώς σας μεσημέρι, σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σταθώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά η Ελλάδα. Ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους, στο πλαίσιο των ελέγχων ζητημάτων του ΑΕΕ μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα διεθνών σχετικών.
0: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ, αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
5: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία, και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
6: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
5: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
0: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Ερνιού, τη Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, Νικολέτα.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς. σεισμού σε περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, ανατολική στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικευμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες ανάλογες χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
0: Μεγάλη γιατί... προσοχή Νικολέτα από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Γιακοπούλου.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πέντε Σπινασιριοπούλου.
3: Έτσι, ο Βολοντίμιρ λοιπόν. Ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πέν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
0: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
3: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
0: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
3: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών. Ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
2: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, Πάο και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζερς Κράλοβι. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 1ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση παραλαμβάνω σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό. Δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο Μότο του Μπλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6 έγινε αυτό. Δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο Μότο του Μπλάντζης.

0: πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 3.

με τους Durant Jones and the Indications και το πρόσφατο single που κυκλοφόρησαν με τίτλο Let's Take Our Time, πιστοί στο ρετρό soul ύφος τους, με το τελευταίο τους άλμπουμ το Flowers να παραπέμπει κατευθείαν στη δεκαετία του 70. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Και έρχεται το απόλυτο αριστούργημα της Motown και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της soul μουσικής, Reach Out, I'll Be There, οι Four Tops από το 1966. Καλησπέρα σε όλους.

από τα πιο ατμοσφαιρικά και λυρικά κομμάτια του συγκροτήματος από την Ουαλία, οι Manic Street Preachers, με μια παραγωγή γεμάτη από έγχορδα και το χαρακτηριστικό σιτάρ, εδώ από το άλμπουμ This Is My Truth, Tell Me Yours του 1998, ακούσαμε το κομμάτι Tsunami και πάμε πίσω στο 1970, έρχεται ο Ζόρζι Μπεν με το τρίο Μοκοτό από το άλμπουμ Forza Bruta, σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε και διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες με τίτλο Τηλεφώνη Τόκου Νοβαμέντε, που σημαίνει το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Ζόρζι Μπεν.

ένα κόσμος κλάσικ τραγούδι από τον Αντριάν Κεσάδα, τον Τεξανό παραγωγό και ιδρυτικό μέλος των Black Pumas μεταξύ άλλων. Εδώ διασκευάζει το κλασικό Say My Name των Destiny's Child από την συλλογή Texas Wild και έρχεται ο Solomon Burke, ο βασιλιάς της Rock and Soul. Εδώ ενώνει τη φωνή του με τους θρυλικούς Blind Boys of Alabama από το άλμπουμ Don't Give Up On Me, το οποίο μάλιστα απέσπασε βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερο σύγχρονο blues album το 2003. Nanovas Are Free, Solomon Burke.

Don't Worry About What You Can't Control, η Salt από το καινούριο τους άλμπουμ, το Chapter 1, για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κι άλλο ένα υπόδειγμα σύγχρονης folk soul με έντονα κινηματογραφικό χαρακτήρα που παραπέμπει στις θρυλικές παραγωγές της Minnie Riperton είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Jonathan Jeremiah. Ακούμε το κομμάτι Small Mercies από το άλμπουμ του Horsepower for the Streets του 2022. Καλησπέρα και πάλι.

Make It Right, αιώνιο στην Buckley από το album Greetings from LA του 1972. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής. Έρχεται η Brooke Combs στον αέρα μας με ένα Northern Soul δυναμίτη που ανοίγει τον ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World. Η σκοτσέζα δημιουργός που ξεκίνησε κάνοντας viral διασκευές στα social media αποδεικνύει εδώ πως είναι μία από τις πιο αυθεντικές νέες φωνές της βρετανικής soul. This Town, Brooke Combs.

σύγχρονη soul rock από τη Γαλλία, το πενταμελές σχήμα των Lowland Brothers καταφέρνει να αναπαράγει αυτόν τον vintage ήχο που αγαπήσαμε πολύ στους Black Keys. Ακούσαμε το κομμάτι For a While και έρχονται οι Hearts με το Shivering αμέσως τώρα.

ψυχεδελικό surf pop συγκρότημα από τη Γαλλία, η La Femme, και το κομμάτι τους Elne Tempa. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή στην Ελλάδα με τους Γάμα Γάμα, αυτό το πρωτότυπο μουσικό project της avant pop σκηνής, με το κομμάτι το Boy. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουρα.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί

0: όση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα απόγευμα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Άλλο ένα μουσικό road trip απογευματινό με την Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με τον Γιώργο Κωστόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Απόγευμα και μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε παρέα στο 210-60-64-29. Θα μιλάμε στο τηλέφωνο και φυσικά μπορείς να κάνεις follow και like στις σελίδες μας, να στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger και μέσα από το airteco.gr όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας στο κινητό σου live.

Καετάνο Βελόσο, ακούσαμε Rhythm del Mundo για τη συνέχεια με αυτό το καλοκαιρινό. Άινο Κορίδα, πάντα εδώ στον κόσμο, απογευματάκι στους 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Στον κόσμο στους 93,6 και 107 είστε συντονισμένοι. Κλάουδια Ματωλένη εδώ, ο Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger στην official σελίδα του κόσμου στο Facebook, κόσμος 936 και φυσικά και Instagram. Κάνεις like, follow στις σελίδες μας, στέλνεις τα μηνύματά σου, ακούς ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σου με ένα zapping και στο erteco.gr όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα podcast live και on demand.

Olivia Dean και Leon Bridges, νεότατη η Olivia Dean, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, μαζί με Leon Bridges εδώ σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του 2023, The Hardest Part ακούσαμε. Και το παρελθόν έρχεται στο παρόν, δύο φωνές ενώνονται, Bob Marley με Tiva Savage, εδώ στον

My world is empty without you. Ο Ben Longcul Soul, μια πολύ ωραία εκτέλεση. Άλλη μια ωραία εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι που το έχουμε ακούσει, το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Μέσα στη μουσική βούτυξε μετά από την πανδημία ο Ben Longcul Soul. Η πανδημία μας έκανε να δούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω πολύ διαφορετικά τη ζωή από τότε. Πρέπει να ζούμε διαφορετικά, είπε σε μια συνέντευξή του. Ξεκίνησα να βλέπω τη ζωή από την αρχή. Πήρα κάποια πράγματα από την αρχή. Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα που είχαμε μέσα στην πανδημία, το θυμό, την ελπίδα, την πίστη, και προσπάθησα να βρω όλα αυτά, να τα νιώσω, να τα φουγκραστώ μέσα από μια βουτιά στη μουσική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Colors, αγαπημένο Colors από Black Pumas. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6. Κλάουδια Μάτωλεν εδώ και ο Γιώργος Χριστόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Τα χρώματα αυτά τα γνώριμα στις γειτονιές τις γνώριμες, αυτό λέει ο τραγουδιστής. Αυτό περιγράφει τη ζεστασιά που νιώθει στη γειτονιά του. Και ας λέει το τραγούδι που ακολουθεί ότι Home is where the hatred is. Billy Valentine.

Σόμπρα στην Πορτογαλία. Φτάσαμε με το Amor Perfecto. Perfect Love υπάρχει, ο τέλειος έρωτας. Πιστεύω ακόμα στο μεγάλο έρωτα, ακούμε να λέμε. Έγραφε ο Πασκάλ Μπρικνέρ, γράφει ο Πασκάλ Μπρικνέρ στο Παράδοξο του Έρωτα. Όμως δεν έχει νόημα να πιστεύουμε σε μια αφηρημένη έννοια, όσο αξιοθαύμαστη κι αν είναι. Καλύτερα να πιστεύουμε στα άτομα, τα ευάλωτα και ατελή άτομα. Αγαπώντας τον έρωτα, καταλήγουμε στην εξειδανίκευσή του. Το Παράδοξο του Έρωτα, Πασκάλ Μπρικνέρ, εκδόσει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο και στις μουσικές όπως κάθε απόγευμα. Σε ένα απογευματινό road trip μουσικό. Τα μηνύματά σας διαβάζουμε εννοείται πάντα μέσα από το Messenger με ευκολία, γιατί το έχουμε ανοιχτό και βλέπουμε αυτά που στέλνετε. Κάνετε like και follow στις σελίδες μας, φυσικά Instagram και Facebook. Κόσμος 936.

Τα είστε συντονισμένοι, απογευματάκι είναι. Πέτρος Αδαμακολουθή μένετε εδώ. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές και ο Γιώργος Κωστόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Falling in love with you, oh, it was so easy to do.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 21η Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Έφυγε και αυτή η εβδομάδα. Έφυγε και η εβδομάδα της Παναγίας. Έφυγε και η εβδομάδα μετά την Παναγιά. Και φυσικά έχουμε και τις πρώτες επιστροφές σήμερα. Γιατί σιγά σιγά δεν θα πούμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά υπάρχει και η μεγάλη επιστροφή των Αθηναίων. Όσοι βρίσκεστε ακόμα διακοπές, εύχομαι να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε στην πόλη, μην ανησυχείτε. Η πόλη δεν γεμίζει έτσι εύκολα. Έχει ζέστη ακόμα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και λέω στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν σημαίνει 1η Σεπτεμβρίου τελειώσαν τα πάντα. Απλά μετά αρχίζουμε σιγά σιγά και μαζευόμαστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

0: out.
1: Αυτή είναι η Hooverphonic και το Two Wrongs Right. Η Hooverphonic, η βελγική μπάντα που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 1995 και παρόλο που αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως trip hop συγκρότημα, επέκτηνε γρήγορα τον ήχο στο σημείο που δεν μπορούσαν πλέον να περιγραφούν ως μοναδικό είδος, αλλά είχαν βάλει μέσα στον ήχο τους και την ηλεκτρόνικα και τη rock και φυσικά την alternative και αρκετές φορές την indie μουσική σκηνή. Από το Saint Nicholas, από το Βέλγιο, η Hooverphonic, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε μια μπάντα που μας έρχεται από τη Γαλλία. Μας άνοιξαν τη σημερινή εκπομπή Dub Silence, αυτό το γαλλικό συγκρότημα από το Σαμπερί, που συνδυάζει τη ρέγγε, το hip hop και το γαλλικό σανσόν με τρεις τραγουδιστές και με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία τρία χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό ήταν το My Soul is Back. Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα επηρεασμένο, όπω έχει πει και ο ίδιο χαρακτηριστικά από τον ήχο των Κρουάμπιν. Και εμεί πάμε να συναντήσουμε φίλε και φίλοι τον Τζον

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πατριάρχης των βρετανικών blues, ο John Mayall, που έφυγε το 2024. John Mayall, που πάρα πολύ συχνά αναφέρεται ως ο νονός της Βρετανίας όσον αφορά τα blues, του οποίου οι μπάντες την τελευταία δεκαετία και φυσικά από τη δεκαετία του 60 και του 70 περιλάμβαναν μερικούς από τους πιο αξιόλογους μουσικούς της rock και ορχιστρικής μουσικής εκείνης της εποχής. Μέλος στο Rock and Roll Hall of Fame, έγινε λίγο μετά το θάνατό του. Η Επιτροπή τον είχε επιλέξει και στα Musical Influence Award αργότερα με τον μεγάλο Alexis Corner και με την θρυλική Big Mama Thornton. Από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο John Mayall, αυτό ήταν το Deep Blue Sea, εδώ παρέα με τη Scarlett Rivera. Scarlett Rivera την είχε μάθει ο κόσμος όταν είχε παίξει στο Hurricane, το ιστορικό Hurricane του Bob Dylan, βιολί το 1975.

Midnight in New Orleans. Αυτός είναι ο Long John Baldry, αφού μιλάμε για την Βρετανική blues και φυσικά για τον μεγάλο John Mayall. Του πιστώνεται, του Mayall, ότι βοήθησε να αναπτύξουν οι Βρετανοί τον αστικό ρυθμό και τον blues στυλ του Σικάγο, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση των blues στα τέλη της δεκαετίας του 60. Μεγάλος δάσκαλος λοιπόν ήταν ο Alexis Korner, ένας άνθρωπος και ένας μουσικός που δεν επηρέασε μόνο και έβαλε σε μία σειρά τον John Mayall αλλά και τον Long John Baldry, αργότερα βέβαια τους Blues Breakers που δημιουργήθηκαν από τον Mayall και περιλάμβαναν τον Clapton, τον Jack Bruce, αργότερα από τους Cream, τον Mick Fleetwood, τον John McVie και τον Peter Green, τον Fleetwood Mac, τον Mick Taylor, ο οποίος αργότερα έπαιξε και 5 χρόνια με τους Rolling Stones, και φυσικά ο Harvey Mantel και ο Larry Taylor, τον Can It Hit.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον Bad Bunny. Και Bad Bunny έχει βγει σε μια τεράστια περιοδία που κάνει σε όλο τον κόσμο, είναι από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και μου ήρθε έτσι στο μυαλό την ημέρα που είχε τον μικρό τελικό στο ποδόσφαιρο με εκείνο το αξέχαστο Αγγλία-Γαλλία, εκείνο το 6-4. Την ίδια μέρα λοιπόν στην Ιταλία έδινε μια μεγάλη συναυλία ο Bad Bunny έξω από το Μιλάνο. Φίλες και φίλοι, τέτοιο χαλάζι δεν πρέπει να είχε ρίξει ποτέ στην Ιταλία και 50.000 άνθρωποι σε ένα open air festival έτρεχαν να κρυφτούν όπου μπορούσαν, γιατί οι καιρικές συνθήκες είχαν γίνει απαγορευτικές έως και πολύ επικίνδυνες. Δεύτερον, ακυρώθηκε το live καθότι πρώτα προέχει η ασφάλεια των θεατών και φυσικά των μουσικών, και βέβαια θα δούμε κατά πόσο αυτό το live θα επαναληφθεί μετά το τέλος της περιοδίας του Bad Bunny στην Ευρώπη.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, ο John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

0: Mieux t'aider au cerf, mieux l'aider aux mains.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπερνάρ Λαβιέ παρέα με την Φλάβια Κοέλιο στο Γκρίνγκο και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Bill Withers. Bill Withers έφυγε φίλες και φίλοι το 2020. Bill Withers, ευληματικός τραγουδιστής, έγραψε ιστορία με τις μουσικές και με τα τραγούδια του. Ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της Αμερικάνικης Soul. Ένας τραγουδιστής που μέσα από τα τραγούδια του μπόρεσε και ένωσε πάρα πολύ κόσμο, διότι το Ain't No Sunshine ήταν ένα από τα τραγούδια με αμέτρητες διασκευές και θεωρείται ένας από τους ωραιότερους ύμνους χωρισμού, παρακαλώ, ενώ το Lean On Me είναι μια οδή στη δύναμη της φιλίας, και το Just The Two Of Us, ένας ύμνος για την αλληλεγγύη, έχει επίσης γνωρίσει πλήθος διασκευών. Ο ίδιος μπορεί να σταμάτησε το 1985 να ηχογραφεί, ωστόσο τα τραγούδια του συνέχισαν να ακούγονται από ένα παγκόσμιο κοινό, να διασκευάζονται και να έχουν μια τεράστια επίδραση στη σύγχρονη R&B και στη hip hop μουσική.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε νησιά, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μας κάνετε ακρόαση και φυσικά ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σας εύχομαι.

Αυτός είναι ο Σαντιάγκο Μοράες, φίλες και φίλοι. Τον έχουμε μάθει όλοι με το Los Halcones. Στην Αργεντινή είναι πάρα πολύ γνωστός ο Σαντιάγκο Μοράες. Αυτό ήταν το Ζιζέλ. Ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε η Μίνα με το Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν περίμενε και η ίδια ότι θα έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το Ιταλοντίσκο τραγούδι, όσο έγινε τελικά και στη χώρα μας και στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το πήρε ο Μαρκ Ρόνσον και το πείραξε όπως ακριβώς ήθελε εκείνος. Μαρκ Ρόνσον, το έχουμε πει εξάλλου, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένα εξαιρετικό ντουέτο και στη ζωή αλλά και στη μουσική, βάζοντας την gospel, την country και μερικές φορές την R&B μέσα στον ήχο τους. Αυτή ήταν η Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε του Sound Service.

Αυτή ήταν η εξαιρετική sound service να διασκευάζουν το θέμα από την ταινία Εμμανουέλ. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton παρέα με τον Simon Clemmy, τον Daniel Santiago και την Judith Hill στο How Could We Know από το τελευταίο άλμπουμ του Eric Clapton, το Meanwhile.

How Could We Know, Eric Clapton, Simon Clemmy και Judith Hill. Εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Rai και το Hans Zimmer από το τελευταίο άλμπουμ της Rai, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της Rai και Clip Clap Symphony.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε στη δισκογραφία, επέστρεψε με ένα καινούριο σίγγλ και είχαμε τη χαρά να τον δούμε έστω και πάρα πολύ νωρίς. Το έχουμε πει. Δυστυχώς είναι η κατάρα των καλλιτεχνών όταν παίζουν σε φεστιβάλ και πρέπει να ανοίγουν τα φεστιβάλ στις 6 ή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γιατί στην Ελλάδα τέτοιες ώρες κάνει πάρα πολύ ζέστη μέσα στο καλοκαίρι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν εμφανίστηκε στη χώρα μας ανοίγοντας το Eject, την δεύτερη μέρα του Eject, εκεί που μεσουράνησαν για άλλη μια φορά οι Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC, αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, την, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart, δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σύγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων που ανοίγουν τα σόου, γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν, με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα, με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με τον Bob Marley. Και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae. Και παρέδωσε τη σκυτάλη σου στη Thievery Corporation, μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε στην πόλη, όσοι επιστρέφετε από διακοπές. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε, γιατί υπάρχουν και πολλοί, θα έλεγα και τυχεροί, που φεύγουν τέτοια εποχή για να πάνε και να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ραντεβού τη Δευτέρα, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του. Και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον Νίκο μας, στις αντοχές μας, τα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν τα τραγούδια.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand, ό,τι ώρα το θέλετε εσείς. Ο Τσιάρα Σιβέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, για λίγη μουσικές.

στο LA μεριά κρύβονται οι όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούργια δουλειά.

0: Claro.
1: Sí, 1, 2, 1, 2, sí. Sí, bueno, sí, 2. Check 1.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος Radio.gr.